Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Έφτασε επιτέλους η παραμονή της Παρασκευής. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και πραγματικά νομίζω ότι το μυαλό μας, μετά από αυτό που περάσαμε και χθες και προχθές με τις βροχές, είναι στο Σαββατοκύριακο. Το οποίο θα βρέχει πάλι.
1: Όχι, δεν θα βρέχει. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Θα είναι καλύτερα.
1: Ίσως λίγο το Σάββατο το πρωί. Λίγο όμως.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ναι. Μετά, ελάτε, παιδιά, να ξεχυθούμε στους δρόμους. Να πάμε καμιά βόλτα.
0: Δεν μου είχατε συγγνώμη, την άλλη εβδομάδα έχουμε δει καθόλου τι θα γίνει. Θα
1: είναι καλός ο καιρός.
0: Να το τσεκάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πάνω κάτω η ίδια θερμοκρασία, ωστόσο.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι είμαστε εδώ και θα περάσουμε και αυτό το πρωινό πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ότι και θα χιλιακάδες την επόμενη εβδομάδα. Μου το δείχνει στο κινητό, να ξέρετε. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10 γιατί έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραία δώρα. Έχουμε φέρει όμως και τα δικά μας, τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής. Η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας.
0: Λοιπόν, μείνετε μέχρι τις 10 μαζί μας. Η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και Τζορτζ που είναι εδώ και είναι σαν να μην είναι.
1: Έλατε.
0: Ενώ είναι
1: γεια
0: εδώ.
1: Σου, George.
0: Δεν τον βλέπω. Έχει εξαφανιστεί.
1: Ακούει όμως.
0: Ακούει, ναι.
1: Ακούει, αυτό έχει σημασία.
0: Οπότε, όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιώργο, σε παρακαλώ, πάρτε το κουμπί να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Λοιπόν, παιδιά, μια και το συζητούσαμε και λέγαμε για τις βροχές, επειδή έχουμε μουλιάσει, δηλαδή δεν είναι κατάσταση.
1: Δεν θέλουμε. Δεν είναι κατάσταση.
0: Θα έρχονται οι τουρίστες, το έχω ξαναπεί. Θα έρχονται οι τουρίστες και θα λένε, παιδιά, στην Ελλάδα τον Οκτώβρη έχει βροχές. Μην πάτε να πηγαίνετε καλοκαίρι.
1: Θα βγαίνουμε στα πεζοδρόμια να μαζεύουμε μανιτάρια πια τόση βροχή.
0: Και μην τα λες. Μην τα μαζεύουμε μέσα από το σπίτι μας, δεν ξέρω. Τα μανιτάρια έτσι όπως έχει γίνει.
1: Δεν θέλουμε άλλη
0: βροχή. Παιδί μου, εμένα στις αυλές και στα μπαλκόνια έχουν φυτρώσει στις γωνίες εκεί πέρα που συνδέονται οι ενώσεις από τα πλακάκια. Γωνίες και πέρα που είναι και τέτοιο, βγήκανε φυτά. Δηλαδή δεν είναι η κατάσταση αυτή. Είναι ο πιο, δεν θυμάμαι τόσο βροχερό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Τι κατάσταση είναι αυτή, δηλαδή. Πραγματικά βλέπω δηλαδή και φυτρώνει και λέω α, φύτρες και λουλουδάκι στο μπαλκόνι. Ούτε χώμα ούτε τίποτα. Ό,τι χώμα μαζεύτηκε από τον αέρα και από τις βροχές και από τα λοιπά. Πιο τσόπ βγήκε το λουλούδι.
1: Είδες τι ωραία.
0: Τουλάχιστον να φυτέψω κάτι που να μ' αρέσει κιόλα. Να βάλω καμιά ρίγανη, να έχουμε να τρώμε
1: κιόλα. Βγαίνει σε σένα.
0: Δηλαδή, πολύ βροχή, παιδιά. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, πραγματικά. Και επειδή έτυχε και συνάντησα κάποιου τουρίστε στο κέντρο τη Αθήνα, σε ένα μαγαζί το βράδυ, συζητούσα λοιπόν με αυτού και του έλεγα, παιδί μου, ότι πώ αισθάνεσαι. Λέει, καλό είναι, ωραίο είναι ο καιρό. Πήγα από τέτοιοι είστε κι εσεί.
1: Ήρθε εδώ πέρα. Άρεσε.
0: Και, όχι, συνηθισμένοι ήταν. Δεν του φάνηκε
1: μα
0: κάτι τέτοιο. σα-ίσα που του φάνηκε και υψηλή θερμοκρασία που είχε 22-23 βαθμού. Λέω, να μην σα πω τώρα που έχει εδώ πέρα μπουτζόβλακι. Είναι δυνατό τώρα αυτό ο καιρό να σα αρέσει, γι' αυτό ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Έλατε.
0: Να δείτε βροχή και να έχει 22 βαθμού. Σα του στέλναμε 22 βαθμού και να κρατούσατε τη βροχή.
1: Ναι. Εμά δεν είναι η κανονικότητά μα αυτή. Εξαίρεση είναι. Ναι, μην κοιτάτε τώρα που έχει τύχει τώρα φέτο, κάτι δεν πάει πολύ καλά με το ημερολόγιο κτλ. Και, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα ρίχνει βροχέ. Κανονικά έχει ζέστη.
0: Αυτή που είδα μου είπαν ότι έτσι του το πούλησε ο πράκτορα. Του είπε ότι πηγαίνετε στην Ελλάδα τον Οκτώβρη, έχει λιακάδα. Και του λέει ο άνθρωπο είχε δίκιο.
1: Καλά, προφανώ.
0: Λέω παιδιά, έτσι ήταν. Έτσι είναι κανονικά, έχουμε λιακάδα. Μην βλέπετε. Μου λέει το καταλαβαίνουμε γιατί όταν φτιάχνω καιρό για λίγο. Καταλαβαίνουμε το πώς είναι ο Οκτώβρης,
1: παιδί μου. Και ζεσταίνονται. Ναι. Δεν λες που δεν ζητήσαν τα λεφτά τους πίσω.
0: Καλά, τους είχε εντάξει.
1: Πουλήσει ο πράκτορας λιακάδα. Come to Greece για να τη βρεις και τους έβαγε το μαύρο.
0: Εντάξει, τα λεφτά δεν τα ζητάς πίσω, αλλά καταργέσαι τη μοίρα σου που ήρθες στην Ελλάδα και πέτυχες βροχές, ρε φίλε.
1: Κατεμόσαυρες που έρχονται εδώ πέρα. Λέει ο Σωτήρης.
0: Από το κέντρο της Ευρώπης το φέρνουν.
1: Μας φέρνουν την κακοκαιρία.
0: Έχουμε και άλλους χειρότερους δηλαδή που φέρνουν τέτοιο. Έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα.
1: Τους
0: δικούς μας κατεμόσαυρους έχουμε και έξω. Κατάλαβε.
1: Κάνουμε και εισαγωγή.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πώς θα πάτε με τον καιρό. Δηλαδή, εσείς αν έχετε μουλιάσει ή αν έχετε απειβδίσει. Εγώ που έβαλα στο Viber στην κοινότητά μου που ανέβασα έτσι προχτές μια ερώτηση, υπήρχαν πολλοί που βγήκαν και μου λέγανε Δημήτρη, μας αρέσει αυτός ο καιρός. Λέω, παιδιά, σας αρέσει.
1: Πόσο πολύ, τι ποσοστό.
0: Καλά, δεν ήταν και πολύ μεγάλο. Πάλι όμως απόρρισα. Πάλι απόρρισα. Αλλά να σου πω κάτι, όταν μου λες μ' αρέσει αυτός ο καιρός, αλλά να ήμουν στην Αράχοβα, εκεί πέρα δεν σ' αρέσει αυτός ο καιρός. Γιατί και εμένα που δεν μ' αρέσει αυτός ο καιρός, στην Αράχοβα τον δέχομαι.
1: Για να κάνει δεν σε νοιάζει, ναι. Γιατί είσαι πάρα πολύ.
0: Είσαι που αν πήγαινε και με λιακάδα μπορεί να με χάλαγε κιόλας.
1: Σωστό.
0: Το να είναι και λίγο χειμερινό το σκηνικό εκεί πέρα είναι ωραία.
1: Ασφαλώς.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν μπορεί να πιστέψω ότι σηκώνεται κάποιο και λέει α, τι ωραία, σήμερα θα βρέχει όλη την ημέρα.
1: Έλαντε.
0: Κάτσε να περάσουμε, λέει πάρα πολύ
1: τι ωραία.
0: Ωραία,
1: θα μποτιλιαριστούμε στου δρόμου, να έχει λάσπε παντού.
0: Να πηγαίνουμε από υπόστεγο σε υπόστεγο για να μην βραχούμε.
1: Να κουβαλάμε ομπρέλα.
0: Να καθόμαστε στο μαγαζί απ' έξω και να γινόμαστε μουσκήμα και να μπούμε σε ένα μαγαζί.
1: Μπράβο, να μην έχει να κάτσει έξω το μαγαζί, να πρέπει να κλειστεί ήδη από τώρα μέσα στο μαγαζί. Ωραίο καιρό.
0: Τώρα αυτό, να κάθεσαι στο μαγαζί και να βγάζει από κάτω τα παπούτσια σου και τι κάλτσε που είναι βρεγμένε και πάνω να τρώ σουσί.
1: Να πονάνε τα κόκαλα κάποιον 80s-90s, όχι όλων κάποιον από την υγρασία.
0: Να φοβάσαι να μην κλειστρήσει με τη μηχανή στον δρόμο. Καλά, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Αλλά τέλος πάντων, θα περάσει και αυτό.
0: Το δέχομαι.
1: Την άλλη εβδομάδα λιακάδες.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάρα πολύ
1: καλά. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Ναι, θα είμαστε, από ό,τι μου έδειξε στο κινητό τώρα που το είδα έτσι από μακριά.
1: Ναι.
0: Βλέπω,
1: από το Σάββατο, από το Σάββατο θα
0: Σάββατο ξεκινάει. Ωραία. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Να στεγνώσουμε και λιγάκι. Mm-hmm. Α, παρεμπιπτόντως, μια και το έλεγα για τα φυτά που έχουν φυτρώσει στο μπαλκόνι μου, να ξέρετε ότι τώρα είναι μια πολύ καλή περίοδο αν θέλετε να φυτέψετε. Δηλαδή, αν θέλει να βάλει κανένα μυρωδικό, καμιά ρίγανη, κανένα δυόσμο, κανένα αυτά, μπορείτε να τα βάλετε τώρα.
1: Επίσης μπορώ να αλλάξω και γλάστρα στα λουλούδια μου που έχουν μεγαλώσει πολύ.
0: Και να κάνεις και τα κλαδέματα.
1: Κλαδέματα δεν ξέρω, μάνα μου, να κάνω.
0: Έλα ρε μάνα μου, δεν τίποτα. Παίζεις και το κόβεις. Τι, δεν έχει
1: πού
0: κάτι.
1: Να κόψω, όπου να είναι.
0: Κοίτα τη μιλιά, θα κόψεις και μην την
1: χαλάσεις. Ξέρω, και άμα χαλάσει.
0: Τι να χαλάσει.
1: Έχω και ένα φύκο στο σπίτι, το έχω ξαναπεί αυτό, έχουμε ξαναζητήσει.
0: Κλάδευε.
1: Με τι να κλαδέψω.
0: Κλάδευε.
1: Είναι χοντρό, πρέπει να πάρω χοντρό κλαδευτήρι.
0: Πρέπει να σου φέρω ένα κλαδευτήρι. Α σου φέρω ένα καλό κλαδευτήρι για να το κόψεις έτσι όπως πρέπει. Του χρόνου ξέρω, σου είναι τούμπανο θα είναι.
1: Μη μου λες ψέματα, μωρέ, γιατί αυτό τον καημένο το φύκο εγώ τον προσπαθώ να ζήσει, να επιβιώσει.
0: Ρε, σου λέω, θα είναι τούμπανο, θα είναι του χρόνου,
1: να αναπτυχθεί.
0: Θα ανεβαίνει στο από πάνω διαμέρισμα από το φύκο σου. Θα βλέπουμε την Ιωάννα από κάτω να σκαρπαλώνει το φίκο. Έτσι. Αισθάνεσαι το φίκο στον παλαιόρο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα σου βγάλω μια φωτογραφία τώρα, χωρίς πλάκα το φίκο.
0: Να μου βγάλει φωτογραφία και να μου το στείλει. Viber. 694-711.
1: Δεν με κοροϊδεύει, μωρέ. Και θα μου δείξει, θα μου πει πού ακριβώς πρέπει να κόψω.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν θέλω να το τραυματίσω το φυτό μου.
0: Δεν το τραυματίζει. Δεν καμπαλιάζει τίποτα. Χειμώνα είναι μέσα, θα είναι. Είναι σαν
1: όχι, δεν είναι μέσα, έξω είναι.
0: Έξω, στο μπαλκόνι θα δεν το βλέπει κανένα.
1: Θα το βλέπω εγώ.
0: Θα το βλέπει εσύ, ναι. Εντάξει, σένα δεν σε ντρέπεται. Είναι σαν να έχει κουρευτεί άσχημα και να μην βγαίνει από το σπίτι για να μην σε δούνε.
1: Κρίμα.
0: Θα κάτσει στο μπαλκόνι και με χαρά.
1: Θα βγαίνω έξω να του μιλάω γλυκά. Λοιπόν, παραμιλήσαμε.
0: Πώς είσαι έτσι, καραφλούλη μου και τέτοια.
1: Όχι, δεν είναι τέτοια. Παραμιλήσαμε, έρχεται η Νεφέλη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νεφέλη με αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας και τα λέμε σε λίγο.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Ήλιος και Δίας φέρνουν αισιοδοξία και ευκαιρίες. Επιτέλους, το σύμπαν αποφάσισε να μας χαμογελάσει χωρίς να ζητήσει αντάλλαγμα. Κριέ μου, ο έρωτας σου κλείνει το μάτι. Αν σου αρέσει κάποιος, κάνε την πρώτη κίνηση. Ταύρε μου, ένα οικονομικό ζήτημα βρίσκει διέξοδο. Μην ξοδέψεις αμέσως όσα γλίτωσες. Δίδυμε, οι γνωριμίες ευνοούνται. Βγες, μίλα, πιάσε για λίγο το κινητό. Καρκίνε μου, στη δουλειά μια προσπάθειά σου αποδίδει. Διεκδίκησε αυτό που αξίζεις. Λιοντάρι μου, η τύχη σε ευνοεί και η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει. Πρόσεξε μόνο να χωράνε και οι άλλοι στο δωμάτιο. Παρθένε μου, μια οικογενειακή υπόθεση εξελίσσεται θετικά. Χαλάρωσε, δεν χρειάζεται να ελέγχεις τα πάντα. Ζυγέ μου, μια σημαντική συζήτηση ανοίγει προοπτικές. Πες αυτό που θέλεις ξεκάθαρα. Σκορπιέ μου, τα επαγγελματικά σου αποκτούν ενδιαφέρον. Κράτα τα μάτια ανοιχτά για ευκαιρίες. Τοξότη μου, σήμερα έχεις κέφι και αισιοδοξία. Μόνο μη σχεδιάσεις 3 ταξίδια με μισό μισθό. Εγώ και ρε, μια υπόθεση που σε προβλημάτιζε αρχίζει να ξεμπλοκάρει. Υδροχόε μου, η κοινωνική σου ζωή παίρνει τα πάνω της. Μια πρόσκληση αξίζει τον έσου. Και ηχθή μου, μια επαγγελματική επιτυχία σε γεμίζει ικανοποίηση. Απόλαυσέ την, χωρίς να αναρωτιέσαι τι θα πάει στραβά. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Επειδή βλέπω πολλοί μου στέλνετε μηνύματα, άρε Δημήτρη Κυπουρέ, δεν κατάλαβα. Αφήνουμε υπονοούμενα. Στο
1: τώρα.
0: Δημήτρη τον Κυπουρό.
1: Ένα κλαδευτήρι δεν έχει φέρει.
0: Μια φωτογραφία δεν μου στείλατε.
1: Για
0: να ξέρω τι κλαδευτήρι, γιατί έχω σειρά από κλαδευτήρια.
1: Αλήθεια,
0: το ψηλό, το χοντρότερο, το πιο χοντρό, το τέρα. Άμα θε κανένα κατεβάσει, ξέρω εγώ, κανέναν ευκάλυτο, έχω και τέτοια. Έχω αυτά που έχουν οι Αμερικανοί. Τα
1: αλήθεια, λε τώρα. Τόσο οργανωμένο. Έβλεπα λοιπόν μια σειρά τη προάλλη στο Netflix που ήταν ένα τύπο ο οποίο είχε συλλογή από τσεκούρια.
0: Α.
1: Ναι, μικρό, πιο μεγάλο, του είχε βγάλει και ονόματα.
0: Α.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό τι ήταν, ήταν κανονικό ή ήταν κανένα δολοφόνο, κανένα serial killer.
1: Όχι, δεν ήταν. Το έφαγε το κεφάλι του βέβαια.
0: Α, κατάλαβα. Τσεκούρι.
1: Από τσεκούρι πήγε.
0: Από τσεκούρι, κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, να σα πούμε ότι μερικέ φορέ η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, να ξέρετε. Ακόμα και για το σπίτι μα, να ξέρετε ότι μια δυνατή καταιγίδα. Να, οι βροχέ τώρα.
1: Και ο αέρα.
0: Παιδιά, είδα τι έγινε στην Εύβοια. Τι έγινε
1: στη Ρόδο, άνθρωπο.
0: Στη Ρόδο, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή είναι απίστευτο. Λοιπόν, επειδή ποτέ δεν ξέρει πώ μπορεί να φέρει ζωή τα πάνω κάτω, με το Συνέτ Χομ τη Ινδέα προστατεύει το σπίτι σου και το περιεχόμενό του με καλύψει από φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αλλά και πάρα πολλά άλλα. Από 9 ευρώ, προσέξτε με, από 9 ευρώ το μήνα με δυνατότητα μείωση έω και 20% στον ένφια. Άρα είστε κερδισμένοι και από εκεί, ενώ τώρα έχετε και 10%. Αν κάνετε νέο συμβόλαιο, έχετε και εκεί συν 10%. Συνέτ Χομ από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια τη κατοικία σα. Μάθετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σα. Και τώρα, Ιωάννα μου,
1: ωραία,
0: πάμε να βγούμε στου δρόμου τη Αθήνα,
1: ναι,
0: να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
1: Ωραία.
0: Να δούμε πώ είναι τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε πώ ξεκινά η μέρα. Πώ είναι σήμερα η μέρα στου δρόμου τη Αθήνα. Φύγαμε.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα και ξεκινήσει η μέρα, τα ξέρετε, τα κλασικά τώρα αυτά που σας λέω κάθε μέρα, με κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Εκεί, παιδιά, χειμώνα, καλοκαίρι,
1: είναι απίστευτο τι γίνεται. Μόνιμα έχει
0: ποτέ. Τέτοια ώρα, δηλαδή, κάθε μέρα έχει κίνηση. Εκτός, ξέρεις, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, που εκεί, επειδή και το καλοκαίρι έφευγε ο κόσμος,
1: ναι,
0: πάλι
1: ναι,
0: είχε κίνηση. Δηλαδή, εμένα μου είχε Σαββατοκύριακο, δηλαδή να θέλουν να φύγω από την Αθήνα και να γίνεται χαμός.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ο Κηφισός είναι χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, με λίγη κινησούλα στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κατεχάκη, από ό,τι βλέπω, αρκετά καλά για την ώρα και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο τη Συγκρού μετά τη Χαμοστέρνα με κατεύθυνση προς το κέντρο. Χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάω να δω τι γίνεται σήμερα με τη βενζίνη που μας έχει κάψει την καρδιά. Λεφτό δεν μας έχει μείνει. Σεντ δεν μας έχει μείνει. Η βενζίνη 95 ξεκινάει σήμερα με 2,095 χαμηλότερη τιμή στην Αττική, 2,23 η υψηλότερη, μέσος όρος τιμή σήμερα για την Αττική στο 2,16.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών μέχρι τώρα νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση ωστόσο από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στους Παξούς και ακτινίδια βρίσκουμε από 2,60 μέχρι 6,99 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
12: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
11: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7 και 49 Ιουανούλα. Ναι. Και λέω τώρα να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, nice. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία ιδέα.
0: Εγώ τα έχω αυτά ή μόνος μου τα λέω. Τι είναι, 15 του μηνός είπαμε, ότι είναι. Άρα τα έχω. Εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ.
1: Εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Έτσι μου πέρασε μια σκέψη από το μυαλό, ρε παιδί μου.
0: Αυτά κάνετε και ήρθε ο Κώστας απέναντι, το βενζινάδικο. Ναι. Και μου λέει χτες, σ' άκουσα τις προάλλες όλο γκρινιάζες, γκρινιάζες. Του λέω Κώστα εγώ ρε φίλε, εγώ με ξέρεις εμένα, εμένα να γκρινιάζω.
1: Κώστα μου,
0: ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βέβαια, ναι. Καλημέρα μου, καλημέρα, αηδίες τώρα.
1: Είδες, μέχρι και ο Κώστας το είπε.
0: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα και σε όλους τους άλλους.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι?
0: Αυτοί που ξέρουν ότι γκρινιάζεις εσύ.
1: Εγώ? Δεν νομίζω. Τα αποτελέσματα δείξανε ξεκάθαρα ποιος γκρινιάζει. Λοιπόν, δεν ξαναλέμε.
0: Να σου πω κάτι. Τη βενζίνη θα τη δούμε στην Αθήνα, όχι στα Καμένα Βούρλα, γιατί σε βλέπω ότι ψάχνεις αλλού σε άλλη περιοχή. Στην Αττική θέλουμε να δούμε πώς είναι η βενζίνη.
1: Δεν φτάνει που σου κάνω refresh και στο φτιάχνω να είναι updated.
0: Θα σας έλεγα εγώ ότι γίνεται και στα Καμένα Βούρλα. Δεν πειράζει, μου το έκανα λάθος. Σου έλεγα τι τιμή υπάρχει σήμερα σε εκείνη την περιοχή.
1: Εντάξει, άμα θέλει.
0: Λοιπόν, τώρα προ το παρόν πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει. Σαν σήμερα να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: 15 του μηνός, παιδιά, και πάμε να γυρίσουμε πίσω. 15 Οκτωβρίου του 1815. Σαν σήμερα ο Ναπολέων Βοναπάρτης εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης.
1: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το Σχολείο των Τεχνών λεγόταν τότε.
0: 1844, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος.
1: Το 1894, ο Γαλλοεβραίος λογαγός Άλφρεντ Ντρέιφους συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του είναι και ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά, ο οποίος γράφει το περίφημο κατηγορό του. Η υπόθεση Ντρέιφους μένει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη.
0: 1902, σαν σήμερα, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντιγκ ανακαλύπτει το ασκληπείο Τισκό έπειτα από τριετής ανασκαφές.
1: Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Δικτάτορας.
0: 1949, σαν σήμερα, τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα.
1: Το 1954 αρχίζει η κατασκευή των υπογείων διαβάσεων για τους πεζούς κάτω από την πλατεία Ομονίας.
0: 1969, σαν σήμερα, η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος γίνεται από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης με περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Ελβετία, όπου κερδίσαμε και 4-1.
1: Μπράβο,
0: πρέπει
1: μας
0: να σου πω, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του Μεξικού.
1: Το 1980 η Ελλάδα νικά τη Δανία με 1-0 με γκολ του Κούι στην Κοπενχάγη. Οι εκπληκτικές αποκρούσεις του τερματοφύλακα Κανίκου Σαργκάνη στον αγώνα του χαρίζουν το προσωνύμιο Φάντο.
0: Μάλιστα. 1988, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι UB40 με το τραγούδι Red Red Wine.
1: Το 1999 βρίσκεται στην Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το ολοκαύτωμα.
0: Και το 2020, σαν σήμερα, ερευνητές ανακοινώνουν την ανακάλυψη απολιθωμάτων του τριαδικού δρεπανόσαυρου στο Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένου Δάσου στην Αριζόνα.
1: Okay.
0: Για να τσεκάρω λίγο και το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Είναι του Αγίου Λουκιανού του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ναι. Και να σας πω τι είναι. Η Διεθνής ημέρα αγρότησας.
1: Α, ωραία.
0: Άμε, είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου.
1: Ναι.
0: Είναι η ημέρα υγείας του Μασού.
1: Ναι.
0: Είναι η ημέρα αξιοπρέπειας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Να τα πλένουμε τα χεράκια μας. Και είναι και η Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης.
1: Okay.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Θα σου πω, ποιος είναι ο συνάδελφος ο Κυπουρός?
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Γιάννακος. Έστειλε ο Γιάννης μήνυμα, επειδή συζητούσαμε το πρωί για τις κυπουρικές μου, τα skills που έχω, τα κυπουρικά.
1: Ναι, και τις γνώσεις.
0: Και λέει καλημέρα, παιδιά, σχετικά λέει με την περίοδο για να φυτέψετε. Ισχύει ότι για να είναι επιτυχημένη η σπορά, θα πρέπει να γίνεται, λέει, στη γέμιση του φεγγαριού.
1: Αχα.
0: Εντάξει, δεν το είχα πάει τόσο πολύ εγώ.
1: Λίγο ένα τσικ παραπάνω.
0: Το τσεκάρω και με το φεγγάρι, εγώ φυτεύω και πέρα που είναι να φυτέψω. Λέω, με φθινόπωρο, είναι φυτεύουμε τώρα. Αυτά που είναι να φυτευτούν για το φθινόπωρο.
1: Ακόμα καλύτερα θα πάει αν είναι στη γέμιση του φεγγαριού, όπως είμαστε τώρα, λέει, στη γέμιση του φεγγαριού. Όπως πολύ σωστά έχεις πει και εσύ, Δημήτρη. Βέβαια, εσύ δεν είπες για τη γέμιση, είπες για την.
0: Εγώ δεν είπα για τη γέμιση, εγώ την τρώω. Τι γέμιση, δεν είπα
1: για την περίοδο. Και προσοχή, λέει, στα πλατήφυλλα.
0: Στα πλατήφυλλα, γιατί τα πλατήφυλλα, ρε Γιάννη, αυτόν τον καιρό, δηλαδή τα πλατήφυλλα τι έχουν αυτόν τον καιρό? Δεν φυτεύει πλατήφυλλα?
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν φυτεύει και πλατήφυλλα, η αλήθεια είναι. Τα πολύ, αυτά τα πλατήφυλλα, δηλαδή, νομίζω ότι πας και τα παίρνεις έτοιμα, δεν μπαίνεις στη διαδικασία.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Γιάννης, αν εννοεί αυτά τα πλατήφυλλα.
0: Τι άλλο εννοεί πλατήφυλλο?
1: Το βασιλικό, δεν έχει βασιλικό πλατήφυλλο?
0: Βασιλικό θα γίνω στο παραδείο.
1: Ωραίος ο βασιλικός. Ένα βασιλικό δεν έχω καταφέρει να συντηρήσω τον
0: εξή. Εγώ ξεσυνειδητοποίησα ότι δεν έχω ρίγανη. Δεν έχω ρίγανη που εγώ είχα πάντα φρέσκια ρίγανη, φύτευα και είχα πάντα φρέσκια ρίγανη σε ένα γλαστράκι πάντα.
1: Τέτοιες φρασινάδες δεν έχω ποτέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν μπορώ. Και είδα τώρα λόγο δεν.
0: Ότι έχω μόνο δυο μου και μέντα, ρε παιδί μου. Δυο μου δηλαδή να πιούμε δηλαδή, τα μοχίτο μας.
1: Ναι.
0: Έχω για να.
1: Ωραία.
0: Για πώς σας πω, όλοι οι ακροατές να μαζευτούν, έχω τόσο δυο μου. Γιατί καλό, δυο μου είναι και εύκολο, δηλαδή απλώνει και μόνο του.
1: Ναι.
0: Και μέντα έχω. Άμα θέλετε ροφηματάκι το χειμώνα, έχω να σα φέρω και μέντα. Ναι. Όχι, αλλά θα πιω φέτος.
1: Α.
0: Γιατί τη βλέπω δηλαδή τώρα τη μέντα και τη.
1: Τη μέντα δηλαδή που την έχει στο γλαστράκι και.
0: Ρε παιδί μου, εγώ την είχα για τέτοιο. Για... Καταρχά δεν έχω γλαστράκι. Μη με προσβάλλει σε μένα. Εγώ έχω κηπίδιο.
1: Στο κηπίδιο
0: έχω
1: που,
0: κηπίδιο
1: έχεις
0: που είναι μεγάλο.
1: Τι την κάνει τη μέντα?
0: Την έκανα τέτοιο για αφέψιμο.
1: Αφέψιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πεινέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Τι είναι, το έκανα, έμπλεστρο?
1: Όχι, μπορεί να το έχει για την ομορφιά, ρε παιδί μου. Για να μασάζει. Για να μασάζει μετά τη σκορδαλιά.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Έχω φιλαμέντα. Καλά, η αλήθεια είναι πιο πολλέ φορέ τρώω σκορδαλιά παρά πίνω μέντα.
1: Ναι.
0: Να ξέρει. Αλλά φέτο είπα, θα την κόψω κανονικά και θα την αποξηράνω και θα τη φτιάξω για τέτοιο.
1: Αφέψιμο.
0: Ναι, ναι, ναι, για να το έχω. Και το άλλο και τα μοχίτο που δεν πίνουμε. Και όλα γίνουμε έξω και δεν πίνουμε, οπότε μάλλον θα μπεκρούλιακα στο σπίτι θα είμαι μόνο μου.
1: Ο Παναγιώτη λέει, φέρε μέντα να σου φέρω λεμόνια.
0: Α, έλα μέσα. Μέσα. Να κάνουμε το συνδυασμό, να κάνουμε. Η μέντα είναι
1: φανταστική.
0: Βλέπω διάφορους που κάνουν βιντεάκια που λένε, ξέρω εγώ, για το πώς αποτοξινώνει στον οργανισμό κτλ. Η μέντα παίζει πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Όλα μου ωραία αυτά δεν παίζουν.
0: Καλά, όλα. Δηλαδή, ναι, ναι, όλα αυτά, αυτά ωραία, της είναι ωραία.
1: Τα
0: είναι
1: πράσινα, ωραία. Τα αυτά ναι, είναι πολύ καλά.
0: Είναι ωραία. Απλά εγώ όταν βλέπω το δυο μου, πάντα μοχή το σκέφτομαι.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μπορώ να το δω με διαφορετικό.
1: Το κεφτέ.
0: Α, είσαι πιο προχωρημένη από μένα.

0: Σκέφτεσαι τον κεφτέ.
1: Ναι, θα σου πω γιατί εμένα στα ποτά όλα αυτά τα αρωματικά δεν μου αρέσουν. Δηλαδή εγώ μοχίτο δεν πίνω.
0: Στον κεφτέ όμως η μέντα.
1: Ο δυόσμος. Είναι αριστούργημα.
0: Πώς τα λες, έτσι δεν μου τα τρέχουν τα σάλια. Κεφτεδάκι με ωραίο δυόσμο μέσα. Μήπως έσου χτυπήσω το δυόσμο να βάλει τον κεφτέ. Σου φέρω κοντά τσουβάλι, δυο μου να φτιάξει σκεφτέδε.
1: Να φτιάξουμε όλε σκεφτέδε.
0: Ωραία, ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώ είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στου δρόμου.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορία. Είναι 15 του μηνό και νέε κυρίε και κύριοι. Και κυρίε και κύριοι, έχει επιστρέψει ο δακτήλιο από τη Δευτέρα που μα πέρασε. Κανονικότατα πλέον μονή ζυγή στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στου δρόμου. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Το βλέπω όπως λίγο καλύτερα, να σας πω την αλήθεια, από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αυτή την ώρα είναι η Μεσογείων στην κάθοδο. Η Κηφισία στην άνοδο θα σας δυσκολέψει μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο του Σύγκρου και αναδιαστήματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το Μοσχάτο μέχρι τον Πειραιά θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα. Για να τσεκάρω λοιπόν να δω τι γίνεται με τη βενζίνη. Είμαστε στην Αττική ή θα πω τίποτα άλλο.
1: Στην Αττική.
0: Είμαστε στην Αττική. Περίμενα να κατσαπώ λίγο πιο κεντρικά να δω τι γίνεται. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει η. Α, 98 θα σας πω τώρα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από 2,27 η χαμηλότερη, 3 ευρώ η υψηλότερη, 2,42 μέσα σε όρο τιμή σήμερα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική λοιπόν σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές τώρα νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα έχουμε μόνο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου στους 3 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη σήμερα στο Μέτσοβο και αχλάδια βρίσκουμε από 99 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Εξειδικευμένες υπηρεσίες, διάγνωση, επισκευή και σε ηλεκτρολογικά συστήματα, γενική αναπαλαίωση. Το αυτοκίνητο σου ξέρει. Κεράτσας Racing Service. Και έφυγες στην καρδιά του Πειραιά.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: πάει η φωνή.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, ένα, δύο, τεστ, τεστ. Α, εντάξει,
2: όλα εντάξει, καλά, καλά.
0: Εν τω μεταξύ, 15 του μήνους, αυτά που έλεγες και εσύ. Δηλαδή είναι, 16 είναι. Από αύριο και μετά τελείωσε ο Οκτώβρης, παιδιά.
2: Πήγε πολύ τελείωσε. Γρήγορα.
0: Ναι, έρχονται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, δεν το ξέρω. Είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Είναι και αυτό το 28η μέσα στη μέση της εβδομάδας.
0: Ναι, τίποτα, παιδί μου. Τελείω.
2: Που είναι σαν να έχεις δύο Σαββατοκύριακα. Γιατί είναι, λέει 27, ναι, ήδη ξεκινάς και οργανώνεσαι. Πού θα πας, πού θα είσαι, πού θα ξεκινήσεις. Ναι, ναι. Γιατί 28 δεν δουλεύουμε.
0: Εν τω μεταξύ, έρχεται και αυτή η αλλαγή. Η αλλαγή της ώρας. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Να μας κάνετε αυτά τα σκοτάδια τα απογευματινά. Δηλαδή δεν μας κάνετε σκοτάδι το πρωινό που σηκώνεσαι το πρωί και είναι μαύρη νύχτα και δεν καταλαβαίνεις τι ώρα είναι για να σηκώθεις να πας στη δουλειά και λες είναι μαύρα χαράματα, δηλαδή μαύρα μεσάνυχτα.
2: Πολύ,
0: δηλαδή,
2: πολύ
0: και
2: κακό.
0: Που πάω, πολύ θα μας γίνει και το απόγευμα. Κατάλαβες. Έχω αλλάξει αυτές τις μέρες, πρέπει να σου πω στην πολυκατοικία, έχω αλλάξει 5 φορές το ρολόι που ανοικοκλίνει τα φώτα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή όλο και λίγο πιο νωρίς. Όλο και λίγο πιο νωρίς. Και ξέρεις πώς το χωριέμαι με αυτό. Ξέρεις πώς το χωριέμαι.
2: Γιατί?
0: Γιατί πάω, σημαίνει ότι μικραίνει η μέρα και ανοίγω τα φώτα πιο νωρίς.
2: Περισσότερο ρεύμα.
0: Καλά, γι' αυτό και γι' αυτό. Γι αυτό. Αλλά ξέρεις τι κάνω εγώ. Τα ανοίγω πιο νωρίς,
2: ναι,
0: αλλά τα μειώνω από το βράδυ.
2: Α.
0: Δηλαδή, όποιος έρχεται μετά τις 12, θα σκότεινα στο σπίτι. Δεν βλέπει να μπαίνει
2: να
0: στην πολυκατοικία. Να πηγαίνει. 12 η ώρα που είσαι, κυρία μου,
2: σωστά,
0: που γυρίζεις, κατάλαβες.
2: Είναι καθημερινή.
0: Ή κάτι εκεί πέρα εργένιδες που γυρίζουν αργά. Σκασίλα μου, μην βλέπετε τίποτα. Σαν... Δεν πληρώνουμε εμείς ρεύμα επειδή είσαι αργήτη στο σπίτι.
2: Να ανάψουν το φακό από το κινητό του.
0: Έτσι, που είναι και. Έτσι, που το έχουν και στα χέρια του. Τα πληρώνετε εσείς την μπαταρία, όχι εμείς. Κατάλαβες, δηλαδή μην τρελαθούμε. Όλο τα φέρνω πιο νωρίς. Τα φέρνω, τα είχα βάλει, ξέρω εγώ, 7, τα πήγα 6,5, τα πήγα 6, δηλαδή εντάξει. Πού θα... Και τώρα που θα αλλάξει η ώρα,
2: ναι,
0: 5,5 ώρα νύχτα. Μαυρίλα. Μαυρίλα. Κατάρα αυτόν που αλλάζει την ώρα, να το ξέρετε. Το λέω. Δεν ξέρω ποιο έξυπνο το έχει σκεφτεί αυτό να κάνουμε τέτοια αλλαγή ώρα. Και ενώ είχαμε πει πέρσι, λέγαμε ότι θα την αλλάξουμε, ότι δεν θα την αλλάξουμε, ότι θα την κρατήσουμε την ίδια.
2: Αυτό είχε ξεκινήσει λίγο πριν από τον κορονοϊό.
0: Ναι,
2: μετά
0: ρε,
2: ήρθε ο κορονοϊός και μας αποσυντώνησε τελείως. Σταματήσαν όλα. Πάυση εργασιών και τώρα μείναμε εκεί.
0: Τον προ-κορονοϊού φάση. Το συμφωνήσαμε. Το είπαμε ότι θα αφήσουμε την ώρα εκεί πέρα που είναι, έτσι όπως είναι και καλοκαιρινή. Γιατί μας το κάνετε αυτό, δηλαδή και μας την ξαναλάσσουν και καλά, δηλαδή να είναι 5 η ώρα νύχτα.
2: Ναι.
0: Να φεύγεις από τη δουλειά, δηλαδή να μπαίνεις το πρωί νύχτα, να φεύγεις το απόγευμα νύχτα. Να νομίζεις ότι δεν έχει περάσει τίποτα, όλο νύχτα δούλευες.
2: Ας το πάρουμε απόφαση.
0: 24
2: προς 25. Αλλάζει πάλι.
0: Αλλάζει η ώρα. Μάλιστα. Το Σαββατοκύριακο το επόμενο.
2: Ναι, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η αλλαγή τη ώρα. Δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω, παιδιά, αν σα αρέσει εσά.
2: Νομίζω δεν αρέσει.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ καθόλου αυτό το 5 η ώρα το απόγευμα νύχτα. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Μου τη δίνει στα νεύρα. Δηλαδή μπαίνω στο αυτοκίνητο να φύγω από εδώ και είναι νύχτα. Μέχρι από το σπίτι μου είναι νύχτα. Νύχτα. Έφυγα νύχτα, μπαίνω.
2: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Τραγικό δηλαδή.
2: Φεύγει από το σπίτι το πρωί και είναι νύχτα και γυρίζει και είναι πάλι νύχτα. Και δεν σε έχει δει λίγο ήλιο.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Είσαι όλη την ημέρα στη δουλειά και μετά ξαγυρίζει νύχτα και να πα τα κάνει τι. Να πα να αλλάξει, θα βάλει καμιά φόρμα, να πα να δει ειδήσει.
2: Αν δεν κοιμηθεί μετά.
0: Να πα κανένα σούπερ μάρκετ, κανένα τέτοιο και ξαγυρίζει να κοιμηθεί πάλι. Δηλαδή, αν είσαι και σε καμιά γειτονιά που είναι και χαλαρή και δεν περνάνε και αυτοκίνητα, νομίζει 6,5 ώρα 7 ότι όλοι κοιμούνται.
2: Πάμε για ύπνο.
0: Το έχουν ρίξει. Ότι δεν δουλεύει τίποτα έξω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 11 η Ιωάννα μου. Ω δασκάλα, θέλω να μου πει τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα.
2: Σήμερα θα παίξουμε μαθηματικά.
0: Μαθηματικά?
2: Ναι, ναι.
0: Μαθηματικά.
2: Θα σα βάλω τέτοια ερώτηση.
0: Αλήθεια, ε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε back to school. Γονείς εναντίον των παιδιών, παιδιά εναντίον των γονιών. Δώρο όμως υπέροχο και νοστιμότατο από την Pizza Fan. Σας περιμένει για όλη την οικογένεια, όποιος και να βρει τη σωστή αφάντηση.
2: Αφάντηση.
0: Back to school. Για να σε δω μαθηματικά.
2: Λοιπόν,
0: σήμερα,
2: αγαπημένα μου πλάσματα που λέει και η νεφέλη ο ουρανού.
0: Αμπά!
2: Σήμερα θέλω
0: κλέβουμε
2: να μου πείτε
0: και την νεφελίτσα.
2: Την ατάκα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε πώς λέγονται τα κλάσματα που έχουν κοινό παρονομαστή.
0: Τα κλάσματα που έχουν κοινό παρονομαστή.
2: Πώς τα λέμε αυτά τα κλάσματα? Τα λέμε ετερόνυμα.
0: Ναι.
2: Τα λέμε ομόνυμα.
0: Ναι.
2: Τα λέμε ισοδύναμα.
0: Ναι.
2: Ή τα λέμε ισόνομα.
0: Μάλιστα.
2: Πώς λέγονται τα κλάσματα με κοινό παρονομαστή?
0: Μαθηματικά. Ετερόνυμα.
2: Ναι, ομόνυμα. Ισοδύναμα ή ισόνομα.
0: Για να σας δω τώρα. Παίρνετε κινητό, παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν δουλίτσα για να δω σήμερα.
2: Σίγουρα.
0: 6-9-4-700-11-11. Το νούμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-700-11-11. Τι θα γράψετε? Ονοματεπώνυμο, απάντηση. Και ποιος βρήκε την απάντηση? Οι γονείς εμείς ή τα παιδιά. Θέλω να είστε δίκαιοι, ε.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8.30 θα κάνουμε και μηνυματάκια θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
2: Μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bites που είναι συγκλονιστικό, είναι φανταστικό. Cheesecake tropical crunch bites, η νέα σειρά για τα επιδόρπια της Pizza Fan. Μία φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση. Τραγανή βάση από Jimmy Crunch, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά παράδειγμα και τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μία απίστευτη σύνθεση.
0: Ωρε μάνα μου, πώς θα είπες έτσι. Πω, ξεκίνησε το γουργουριτό στην κοιλιά πρωί-πρωί.

0: καλά. Καλά, με αυτό και ούτε. Θα σου πω αυτή η αγάπη μου. Τώρα πήγαινε σε ένα στούντιο να γράψει ένα δίσκο. Δηλαδή, αν μπορούσε να κάνει και Whitney.
1: Γιατί δεν κάνω εγώ την Whitney.
0: Αυτό ναι, αλλά πιο πολύ σε τρόμο μου κάνει.
1: Ταινία, horror ταινία. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Να ξέρετε ότι η Ελλάδα αυτές τις μέρες πενθεί.
0: Περνάμε δύσκολα. Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Κάτι βενζίνες, κάτι κακοκαιρίες.
1: Όλα αυτά, πετρέλαια, ιστορίες και τα λοιπά. Φεύγει και η Γκυλφόιλ. Φεύγει και η Γκυλφόιλ. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Άμεσα κιόλας. Δηλαδή, να μην προλάβουμε να χαρούμε λίγο το κορίτσι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Καταρχάς, δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω.
1: Εγώ τη γνώρισα.
0: Α,
1: την Γκυλφόιλ.
0: Αλήθεια, λες.
1: Δεν θυμάσαι που μου έκανε like στη φωτογραφία με τον Brad Pitt.
0: Ναι.
1: Καλά, παιδιά. Αυτό έχω γελάσει πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, εγώ είμαι και τρόλ, παιδί μου. Στα social media είμαι τρόλ. Φτιάχνω διάφορα βιντεάκια που μου αρέσει να τρολάρω γενικότερα. Σε ένα από τα βιντεάκια λοιπόν, μία από τις φωτογραφίες που είχα φτιάξει τότε που είχε έρθει ο Brad Pitt στην Ελλάδα, έχω φτιάξει μία φωτογραφία, ρε παιδί μου, που είμαι αγκαλιά με το. Κάθομαι σε ένα παγκάκι και μιλάμε με τον Brad Pitt.
0: Ναι, τα λέτε λίγο.
1: Ναι,
0: χαμός,
1: έγινε viral η φωτογραφία, ρε παιδί μου. Ναι. Στο viral πάνω προφανώς έφτασε και στο κινητό του Γκυλφόιλ. Και μου πατάει like.
0: Αμέ.
1: Για τη φωτογραφία. Και έρχομαι εδώ, τη λέω στη Ιωάννα, τη λέω να σου πω κάτι. Η Γκυλφόιλ μου έκανε like στη φωτογραφία με τον Brad Pitt. Δηλαδή, καλά που το έχω βγάλει φωτογραφία και το έχω και.
0: Ντοκουμέντο.
1: Ναι. Γιατί μετά προφανώς κάποιος της είπε, ρε τον ψωματίκα, είναι δυνατόν να πιστεύεις τον ψωματίκα ότι είναι.
0: Όνομα και πράγμα, παιδιά.
1: Και
0: τώρα.
1: Το έβγαλε το like η Γκυλφόιλ. Το πήρε πίσω.
0: Σου λέει μην εκτεθούμε κιόλα.
1: Ναι. Αλλά ευτυχώς που το κράτησα. Και λέω, παιδιά, Γκυλφόιλ. Φίλοι μου. Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι το πήρε πίσω γιατί αναγνώρισε ότι ο Brad Pitt δεν ήταν αληθινός.
1: Δεν ήταν αληθινός.
0: Για σένα ήταν σίγουρο.
1: Για μένα, ναι. Μα είπε από μόνη τη. Ναι, ψωματίκα. Ενώ ψωματίκα. Το άλλο δεν ξέρω ποιο είναι. Κάποιο πρέπει να είναι από Αμερική.
0: Αυτό. Και επειδή αναγνώρισε ότι δεν είναι ο Brad Pitt τελικά, είναι σωσία του, πήρε πίσω το.
1: Ναι. Η Γκυλφόιλ μα. Η Γκυλφόιλ μα η οποία φεύγει και έχει πέσει κλάμα μεγάλο ξαφνικά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θα τη χάσουμε από τα μπουζούκια, θα τη χάσουμε από τι δεξιώσει και από αυτά που κάναμε, από τι συναυλίε του Αργυρού.
0: Καλά, εκεί κάτι μπορεί να γίνει.
1: Θα πηγαίνει, λες.
0: Έχουν άλλες σχέσεις τώρα. Έχουν πολύ καλές σχέσεις, είναι πολύ καλοί φίλοι. Τώρα λοιπόν που είπες τα μπουζούκια, έχω να σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν έψαξα λίγο τα μπουζούκια, γιατί με ενδιαφέρει ένα τραπεζάκι πάρα πολύ ωραίο. Στο Θοδωρή Φέρι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε να σου πω τώρα. Το πρώτο διαθέσιμο τραπέζι που υπάρχει για το Θοδωρή Φέρι, 15 Οκτωβρίου σήμερα, είναι 21 Νοεμβρίου.
1: 21 Νοεμβρίου, καλά.
0: Όλα τα προηγούμενα.
1: Τι φόλη θα το πάρει. Έχει πάει στο Φέρι, έχει δει Φέρι. Τι μας πέρασε, δηλαδή.
0: Επειδή.
1: Ρε, κοιμάσαι, ρε, που λέει. Γιατί νομίζει δεν έχουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν,
0: λέει. Θα πάρουμε το λεωφορείο, θα πάρουμε το μετρό, να κατέβουμε στα μπουζούκια, να πάμε στο Φέρι, γιατί μέχρι 21 Νοεμβρίου δεν έχει τραπέζι.
1: Εσύ εγώ ένα άλλο Φέρι που είναι στην κουζίνα να το έχει μαζί σου όλη την ημέρα.
0: Πε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 21 Νοεμβρίου. 21 Νοεμβρίου, 1,5 μήνα μετά.
1: Αμέ, το πέρασε. Τι νομίζει ότι είναι. Καλά, μην το λες τώρα έτσι. Γιατί τώρα το μπουζούκια τι είναι. Παρασκευή Σάββατο είναι. Δεν έχει. Δύο μέρες είναι.
0: Μα τι σημασία έχει. Είναι μεγάλα μαγαζιά, έχει τόσα τραπέζια. Η φιάλη πάει, δεν ξέρω εγώ πόσο πάει. Και έχουμε κλεισμένα όλα.
1: Δύο μέρες, σου ξαναλέω. Εμείς κάποτε πηγαίναμε στα μπουζούκια.
0: Και Κυριακή έχει ο Θοδωρής Φέρις.
1: Άντε, και Κυριακή λέει και απογευματινή.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Εμείς είμαστε, δηλαδή έχουμε περάσει και εποχές που δεν είχε τραπέζι την Τρίτη. Δηλαδή θα σου θυμίσω.
0: Εποχές καλές όμως. Κάποιοι
1: βγαίνουν. Τα νέα παιδιά βγαίνουν.
0: Όχι κρίσεις που λέμε η τιμή στη βενζίνη έχει πάει στο Θεό, που όντως έχει πάει στο Θεό και δεν
1: τα λες αυτά. Γιατί το μπουζούκι το πας γιατί μια ζωή την έχουμε. Τώρα θα βγει ο Δημήτρης και θα είναι μαζί μου τώρα. Στο μπουζούκι πας γιατί μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι 1,5 μήνα μπροστά, ξαναλέω, είναι όλα τα τραπέζια κλεισμένα.
1: Πόσες μέρες είναι 1,5 μήνα.
0: 40.
1: Άσε αυτό, βρε. Πόσες μέρες. Εργάσιμες. Εργάσιμες των μπουζουκιών. Από 2 μέρες, δηλαδή 4 εβδομάδες, 8 μέρες είναι. Σιγά τώρα.
0: 3 μέρες είπαμε. Γιατί μόνο Παρασκευή Σάββατο.
1: Παρασκευή Σάββατο είναι περισσότερο. Τι σιγά, Κυριακή, μέσα στα μπουζουκιά. Αυτή Δευτέρα ξυπνάνε όλοι για δουλειά. Μόνο Γκυλφόιλ πήγαινε. Αυτή πήγαινε όποτε την καλούσανε, πήγαινε σε όλα. Εν τω μεταξύ, τη λαμογιά τη μεγάλη είναι ότι τώρα που είχε έρθει ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Που είχε έρθει και πήγε και μίλησε στην Ακρόπολη. Ναι. Λέει ο Ρούμπιο ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτή φεύγει, σούμπιτη.
0: Αλλά το ήξερε.
1: Ναι, το ήξερε, αλλά παρόλα αυτά δεν το έπαιξε και καλά ότι δεν ξέρω τίποτα. Αγκαλίτσες και φυλάκια.
0: Αμερικανός πρόξενος.
1: Αγκαλίτσες και φυλάκια. Ήρθε, λέει αγκαλιές, φυλιά, δεν τη είπε τίποτα ότι κοίταξε να δει, σου έρχεται. Τίποτα, καμία έννοια.
0: Ούτε να την προετοιμάσει λίγο κάτι το έργο.
1: Τίποτα. Εν τω μεταξύ σου λέει την Γκυλφόιλ, την είχαν διώξει. Τη στείλανε στην Ελλάδα, τη βάλανε αυτό.
0: Δυσμενή μετάθεση ήταν.
1: Ναι, διάβασα, μάλλον έβλεπα χτε ρεπορτάζ ότι την έστειλαν, λέει. εδώ πέρα για να φύγει, γιατί παντρευόταν ο γιος του
0: Τραμπ.
1: Του Τραμπ παντρευόταν και λέει.
0: Να φύγει ρε τσινιά.
1: Ναι, την αίσθηση λέει πήγαινε στο Ελλάδα.
0: Να κάνει λίγο διακοπούλες.
1: Και δεν σε στέλνω, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ξέρω, δεν σε στέλνω σε ένα άλλο κράτος. Δεν σε στέλνω στο Βέλγιο που είναι ξενέρωτη. Θα σε στείλω στην Ελλάδα.
0: Να περάσει και ωραία.
1: Όχι αργυρό, μπουζούκι, ξωρί και τα λοιπά. Δηλαδή κατάλαβε την αίσθηση ωραίο μέρο. Γιατί σου λέει, θα πάει εκεί πέρα αυτή, θα περνάει ωραία, θα φοράει και τι γούνε τη, θα βγαίνει και με τον κομωτή τη στο στη λίστα τη κτλ. Πηγαίνουν βόλτε εκεί πέρα μπουζουκάκι κτλ. Πηγαίνουν κέντρο Αθηνών και στα υπόλοιπα.
0: Ναι, θα βλέπουν... χάσει τον πόνο το μεγάλο.
1: Μπράβο.
0: Και θα περάσει και πάρα πολύ ωραία. Και τώρα την ξαναπήρε πίσω. Τώρα τον ξεπέρασε φαίνεται και την ξανακαλεί.
1: Ναι,
0: κάτι τέτοιο. Κάπω έτσι.
1: Κατάλαβε τώρα την έχουν. Δηλαδή, εγώ την είχα.
0: Πρόβατο.
1: Εγώ την είχα χαρεί πάρα πολύ πάντω.
0: Ναι, καλέ.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν αεράτη. Ήταν η πρώτη. Καταρχά, ξέρετε, αλλοπρέσβη τη Αμερική εδώ πέρα να πηγαίνει μπουζούκι και τέτοια.
0: Όχι, να κυκλοφορεί τόσο πολύ, όχι.
1: Να βλέπει κάθε μέρα που γυρίζουν διαφορετικά. Ειδικά τον πρώτο καιρό που ήρθε, δεν είχε καθίσει σπίτι.
0: Ναι, καλέ, πήγαινε παντού.
1: Πήγαινε, ξέρω εγώ, γινόταν δεξί σου και το τάδε ήταν εκεί. Έβγαινε ο αργυρό καινούριο πρόγραμμα εκεί. Έβγαινε μετά κάπω όλο συναυλία εκεί. Είχε γυρίσει ότι μπουζούκι υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι. Τώρα θα μα στείλουν ένα καινούριο, τον είδε αυτό το καινούριο.
1: Είναι ο αναπληρωτής, αυτό που είναι ήδη εδώ.
0: Ο,
1: δεν είναι ο επίσημος ακόμα.
0: Δεν είναι.
1: Είναι αυτό που ήταν εδώ πέρα, ο βοηθός. Βάλανε τον βοηθό, ναι. Βάλανε τον βοηθό. Δεν ξέρω να φέρω τον προηγούμενο πίσω που είναι και ο Κοριανός μου.
0: Έλαντε.
1: Και ήταν ωραίος. Μια χαρά από την Λοκαρνανία εκεί πέρα, δικός μας άνθρωπος. Του έλεγες και κάτι, του έλεγες κάτσε για να.
0: Καταλάβαινε
1: κανένα τσίπουρο και ήξερε τι του έλεγες. Κατάλαβε κάτσε για να φάμε ένα σουβλάκι και ήξερε ο άνθρωπος τι του έλεγες. Ένα τέτοιο θέλουμε που να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
0: Γιατί αυτό που είδα τώρα δεν μου έκανε για τίποτα, δεν λέω ξενερωτούλη.
1: Ήταν όμως.
0: Ήτανε.
1: Ναι, ναι, απλά ο άνθρωπος
0: εξακολουθεί
1: να είναι. Ήταν η άλλη με τις γούνες.
0: Περίμενε. Αυτός ήταν εδώ μαζί με την Κυλιφόλη τόσο καιρό και εξακολουθεί να είναι έτσι η εμφάνισή του. Να πάει.
1: Ναι.
0: Πίσω.
1: Δεν είχαν τον ίδιο στη λίστα.
0: Δεν είχε λίγο αλέγκρος ο τύπος, ρε παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Κάτσε τώρα, θα δούμε. Θα φέρουν καινούριο. Κάτσε να δούμε ποιο θα αποφασίσουν. Έχουν να τελειώσουμε τις εκλογές εκεί, τις ενδιάμεσες και μετά θα μας στείλουν κάποιον καινούριο.

0: Έλα, καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι πρέπει να μου δώσεις μία θερμοκρασία.
1: Να σου δώσω. Λοιπόν, έξω έχει 15 βαθμούς.
0: Α, ναι. Εντάξει, σταθερά. Και χθες 15 είχε.
1: Καλά, είχε.
0: Εντάξει, χαμηλά.
1: Και πιο χαμηλά το περίμενα, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Αισθάνθηκες έτσι περισσότερο κρύο το πρωί. Α, μην ανησυχείς.
1: 15 λέει.
0: Αν θέλεις περισσότερο κρύο, εδώ είμαστε εμείς. Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Δεν ανησυχείς, μάνα μου, αν θέλεις κρύο. Εδώ είμαι εγώ.
1: Δεν θέλω, ποτέ δεν θέλω κρύο.
0: Άμα σου έρθουν τα Χριστούγεννα δηλαδή και κάνει ζέστη, ναι. Πες μου, τι κρύο θέλεις, αυτό το φέρω εγώ, που θέλεις εσύ. Λοιπόν, θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θέλεις.
1: Ναι.
0: Σε κοιτάω στα μάτια.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ωραία. Είναι δύο και συζητάνε.
1: Ναι.
0: Και συζητάνε. Μάλλον σε μαγαζί έχει μπει ένας τύπος και λέει: συγγνώμη, λέει, πόσο τους πουλάτε τους καναπέδες? Λέει 400 ευρώ αν πάρετε και τους δύο.
1: Ναι.
0: Λέει: αν πάρω μόνο τον ένα, α, ο ένας κάνει 250. Ωραία, θα πάρω τον άλλον που κάνει 150.
1: Ναι.
0: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας, να ξέρεις. Ότι το πρωί δεν μπορώ να φάω γιατί σας σκέφτομαι. Αχ,
1: λέει αυτή. Λέει, τι ωραία. Ναι.
0: Το μεσημέρι δεν μπορώ να φάω γιατί σας σκέφτομαι. Αλήθεια, του λέει. Μα μωρό μου. Το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί με σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί πεινάω.
1: Ναι. Δεν έχω πάει όλη μέρα.
0: Συζητάτε δύο φίλες, λέει μία, θα ξεκινήσω κι εγώ να λέω τους άλλους μπρο για να μην δείχνω μεγάλη.
1: Ωραία.
0: Α, τους λέει όπως. Μπρο, φέρε το πιεσόμετρο. Εγώ πάντως να ξέρετε ότι μπήκα από νωρίς το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο άλλος στόλισες, όχι πάχινα.
1: Ναι, όλοι
0: αυτό
1: μας.
0: Δεν είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων.
1: Εντελώς.
0: Το έχουμε πετύχει ήδη.
1: Αυτό ναι.
0: Συζητάει πάλι άντρες γυναίκα, λέει ο άντρας, για πες μου κάτι για σένα. Λέει αυτή, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά. Δεν μιλάω πολύ.
1: Ναι.
0: Τις νύχτες δεν έχω πονοκέφαλο.
1: Να τα.
0: Την ακούει αυτός, λοιπόν, πω, ρε φίλε, για γάμο, το, για γάμο το πάει. Συζητάει ένας 80s, 90s με έναν μικρό. Λέει, πόσο χρονών είσαι? Λέει, 21. Εσείς, λέει, εγώ πρόλαβα στα γκούντις με σερβιτόρο. Όχι, φίλε, και εγώ το θυμάμαι αυτό. Συζητάει ζευγάρι στο σπίτι, λέει η γυναίκα, μωρό μου, τι έχεις και είσαι έτσι ξαπλωμένος στον καναπέ ανάσκελα? Λέει, αγάπη μου, λέει, έφαγα 4 κιλά κουλουράκια και με πονάει κοιλιά μου. Μπα, χαλασμένα θα ήταν.
1: Ναι.
0: Συζητάτε δύο φίλες, λέει μία, τι μαγειρεύεις? Λέει η άλλη, παπί κοκκινιστό με πατατούλες. Λέει, τι παπί? 90 άριστο κουλοφάναρο. Και να κλείσω με το τελευταίο. Λέει, ήπια λίγο παραπάνω εχθές στο μπαρ.
1: Ναι.
0: Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν τυχαία και κοιτιόμασταν όλο το βράδυ. Τελικά το πρωί κατάλαβα ότι ήταν αφίσα.
1: Α, ωραία. Λίγο παραπάνω, πολύ.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Θυμίζω να κάνουμε δουλίτσα. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Στο κέντρο, παιδιά, κυκλοφορούν οι μονοί σήμερα. Είναι 15 του μηνός, επέστρεψε ο δακτύλιος από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση πλέον και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει πριν από τη Χαμοστέρνα με κατεύθυνση προς το κέντρο. Θα δυσκολευτείτε και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, κυρίως στην ευθεία του Πάγου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πυκνή ροή βέβαια. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην Κηφισία, στην άνοδο τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Και στην παραλιακή, η παραλιακή βλέπω ότι είναι σχετικά καλά, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι σχεδόν και μετά το Μοσχάτο είναι πολύ καλά. Δηλαδή μόνο εκεί στην είσοδο του Πειραιά θα δυσκολευτείτε. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ντίζελ κίνηση σήμερα στην Αττική. Από ό,τι βλέπω, στο 1,95 χαμηλότερη τιμή. Στο 2,49,9, στο 2,50 η υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής σήμερα για την Αττική στο 2,055.
2: Ο καιρός.
1: στείνατε και σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων βροχών νωρίς τώρα το πρωί. Στη συνέχεια θα έχουμε μόνο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βοριάδες αρχικά έως 5 μποφόρια εντασίτως και με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρόδο επίσης στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και μπρόκολο βρίσκουμε από 1,35 μέχρι 4,49 λεπτά το κιλό.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Κάποιες έξοδοι δεν είναι απλώς φαγητό, είναι εμπειρία. Στην Ίκαια, στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις σαν καλεσμένος σε σπίτι φίλων. Ο Μίμης και η Άννα. Γιατί οι καλύτερες στιγμές θέλουν καλή παρέα και ακόμα καλύτερο φαγητό. Ο Μίμης και η Άννα. Θιβών 245. Νίκαια. Κρατήσεις 213-014-4642.
5: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι η Ιωάννα, ναι, όχι η Ιωάννα εδώ, ναι, ναι. Η Ιωάννα έστειλε μήνυμα και λέει: καλημέρα, παιδιά, 12,5 βαθμού στο Μαρούσου. Λέει: καλά τα λέει η Ιωάννα ότι κάνει κρύο.
1: Ναι, καλέ, εμένα το κινητό μου αλαντάλα τώρα δηλαδή.
0: Όχι, όχι, και οι άλλοι τόση θερμοκρασία δίνουν αυτή την ώρα. Ναι. Απλά στα βόρεια είναι.
1: Πάλι 15 λέει.
0: Αφού γιατί είσαι στον Ταύρο, ρε παιδί μου, αν είσαι στο Μαρούσου, 12,5
1: βαθμού. Δεν είναι αυτή η αίσθηση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει την αίσθηση ότι κάνει λίγο περισσότερο κρύο. Αφού αφήσει εγώ σήμερα πάλι ήρθα με το αυτοκίνητο. Εγώ. Ναι, δεύτερη μέρα, back to back, 2 μέρες με το αυτοκίνητο. Θα με πάρουν από την εταιρεία leasing και θα με ρωτήσουν πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει. 8 θα τους πω. 8! Λοιπόν, και ο Μάκης έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: Δημήτρη, όταν είχε έρθει, λέει, η Τρόικα στην Ελλάδα, 5η βράδυ, 2 η ώρα, φεύγανε από τα Υπουργεία για να πάνε στο ξενοδοχείο τους. Ήταν, λέει, στην Κηφισίας σημειωτών και λέγανε μεταξύ τους: ναι. Μα οι Έλληνες δουλεύουν τέτοια ώρα.
1: Καλέ, ναι, εννοείται.
0: 2 η ώρα δεν είμαστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρώπη, αλλά 2 η ώρα τη νύχτα δεν δουλεύαμε.
0: Εντάξει, τώρα και 5η, δηλαδή.
1: Τρομάξουμε, το
0: αν ήταν στην Κηφισίας, δούλευε και η αυτοκίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Μπορεί να είτε κανένα σαλκίο εκεί πέρα, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 45 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό παραμονή Παρασκευή. Νομίζω ότι βλέπετε μπροστά ήδη. Μάλλον το αισθανόσαστε ήδη το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, να τελειώσουν και αυτό με τι βροχέ. Σήμερα υποτίθεται ότι θα ήταν λίγο καλύτερη ημέρα και αύριο θα έχει βροχούλε και τέτοια. Είναι. Και μετά το Σαββατοκύριακο θα ήταν
1: ακόμα. Δεν τόση ώρα στην
0: Κύπρο. Το ξέρω, αλλά δεν είδα ότι είναι και τόσο καλό ο καιρό.
1: Από το μεσημέρι, δεν είπαμε.
0: Εντάξει τώρα, εγώ δεν το βλέπω ούτε το μεσημέρι.
1: Βέβαια, εντάξει. Δεν το βλέπεις από το μεσημέρι. Πόσο μπροστά κοιτάς?
0: Όχι, ρε, εμένα. Εμένα ρε στην εκπομπή δεν θα με λες.
1: Και φίλε μετά.
0: Δεν με νοιάζει. Ρε εμένα, όχι, πρωί-πρωί, εδώ στην εκπομπή. Μόνο αυτό σου λέω. Κομμένα
1: φίλε,
0: αυτά.
1: Φίλε, από το μεσημέρι και μετά θα φτιάξω καιρό.
0: Έτσι, μου λες, φίλε, από το μεσημέρι θα φτιάξω καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν. Γιατί αμφισβητείς δηλαδή την πρόγνωσή μου?
0: Δεν την αμφισβητώ.
1: Πώς?
0: Λέω τα δεδομένα. Γιατί πολλές φορές μπορεί η πρόβλεψη να λέει κάτι και να μην είναι.
1: Τα δεδομένα τα δικά σου ποια είναι για το μεσημέρι?
0: Τι εννοεί, τα δεδομένα τα δικά μου. Το μεσημέρι ότι έτσι θα πάει να σπάει ο καιρό. Κρυουλάκι θα κάνει.
1: Άλλο το κρυουλάκι, δεν κρυουλάκι, λέμε για το κρυουλάκι.
0: Και ψιλοβροκούλα.
1: Λάκο λέμε.
0: Θα βγάλει λιάκο.
1: Θα βγάλει.
0: Να το δω και να μην το πιστέψω. Εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαστε. Θα το δούμε αν το μεσημέρι.
1: Τέτοιος είσαι, βρε. Τέτοιος,
0: καλά, τέτοιο είμαι.
1: Είμαι
0: και καλύτερο. Είμαι καλύτερο ηθοποιό. Ηθοποιό. Είμαι πολύ καλό. Είμαι στην υποκριτική, είμαι καταπληκτικό. Εντάξει, και το αποδεικνύω καθημερινά. Γι' αυτό αλλάξαμε το παιχνίδι μας, το τι σου θυμίζει, και το κάναμε movie edition.
1: Για να μοιραστούμε και εμείς μαζί σας αυτή την εμπειρία. Να μην το ζούμε μόνοι μας.
0: Γιατί είμαστε πολύ καλοί. Εμείς κάνουμε τα θεατρικά μας ούτως ή άλλως εδώ. Και λέμε γιατί να μην το κάνουμε παιχνίδι. Και να βγάζουμε και νικητές από το παιχνίδι. Και να βγάλουμε και τα αποθυμένα μας και να μας καλέσει και κάπως να παίξουμε σε καμία ταινία.
1: Είπαμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που δεν θα έχουμε εκπομπή, θα είμαστε στο Hollywood και θα κάνουμε γυρίσματα.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στη δεκαετία του 90 και του 2000 δεν παίρνανε στις ταινίες κινηματογραφικές. Στις ελληνικές μοντέλα που βγαίνανε.
1: Ναι.
0: Τις προάλλες, το απόσπασμα που είχαμε, που ήταν η Καλομήρα και έπεσε στη.
1: Α, μπράβο, αυτό δεν το είπαμε αυτό. Ήταν ναι, στη Λάμψη, παιδιά. Ήταν η Καλομήρα, η κόρη του Γιάννου Δράκου που μίλαγε. Ω, πατέρα, γύρισε. Μπαμπά, μα ξαναπήγε. Ήταν η Καλομήρα και μίλαγε έτσι.
0: Πήγε στο talent show και μετά την πήρανε και έκανε.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Δεν πήγε πολύ καλά, βέβαια, αυτό.
0: Καλά,
1: δεν την ξαναείδαμε την Καλομήρα κάπου αλλού.
0: Καλά, γενικά δεν την ξαναείδαμε την Καλομήρα. Έκανε ό,τι έκανε και μετά την ξαπανίστηκε. Εκεί πήγε, μόνο δεν του ντάνι και τη μάμη. Κατάλαβες. Λοιπόν, το σημερινό απόσπασμα. Α, είναι ωραίο. Ναι,
1: ωραίο.
0: Λοιπόν, παίζουμε. Τι σου θυμίζει, movie edition. Ακούτε ένα απόσπασμα από μία ταινία, από μία τηλεοπτική σειρά και καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από το Μίμη και την Άννα.
1: Τι ωραία που σας περιμένουν εκεί. Λεωφόρο Στιβών 245 στη Νίκαια, στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος.
0: Σε έναν εξαιρετικό χώρο,
1: παιδιά.
0: 12 χρόνια συμπληρώνει ο Μίμης και η Άννα και ένα χρόνο στο Μάνος Λοΐζος.
1: Στον καινούριο χώρο.
0: Στον καινούριο πολυχώρο, ο οποίος είναι, παιδιά, εκπληκτικό. Να πάρετε τα παιδιά σας. Να πάτε το καλοκαίρι, είχε και σινεμά έξω. Πήγα, έτρωγες, έπινες. Μαλλί της γριάς, μαλλί της θείας, μαλλί της ξαδέρφης. Ό,τι μαλλί ήθελες το είχε εκεί.
1: Μιας από τα χεράκια του Μίμη και της Άννας.
0: Και να ξέρετε ότι αν πάτε έτσι και Σάββατο, Κυριακή πρωί, να ξέρετε, ή και καθημερινές βέβαια. Από το πρωί έχει και καφέ, μπορείτε να καθίσετε
1: ναι,
0: καφέ.
1: Βέβαια.
0: Να παίξουν τα παιδιά τριγύρω, να κάτσετε το μεσημέρι να φάτε.
1: Όλη
0: να,
1: μέρα εκεί
0: να τελειώσετε. Μετά πάτε μετά το φαγητό να χτυπήσετε για ένα κοκτέιλ. Γιατί και κοκτέιλ, όλα τα έχει κάνει.
1: Φυσικά.
0: Και αυτά έχει κάνει όλα.
1: Κοκτέιλ και μοκτέιλ και ό,τι θέλετε.
0: Πω. Γεύμα αξίας 60 ευρώ σας περιμένει, να ξέρετε, από το Μίμη και την Άννα. Και είσαστε έτοιμοι να πατήσω.
1: Ναι.
0: Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει, Movie Edition.
0: Ε, εσύ είσαι, βρε διαβολάκι.
1: Μα τι κάνετε, κύριε Αντρέα, ακόμα έτσι είστε. 12 παρα 5, οι άλλοι ξεκινήσανε. Εμείς δεν θα πάμε στην Ανάσταση.
0: Θα πάμε.
1: Πάμε.
0: Αλλά για στάσου μια στιγμή που θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είχα και μια σχετική συζήτηση.
1: Περί τίνος πρόκειται.
0: Θα μου πεις όμως όλη την αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Το Μανώλη, γιατί δεν τον παίρνεις?
1: Δεν τα είπαμε. 2% το μήνα.
0: Καλά, άστο. Ας πούμε ότι αυτό βολεύεται. Σαν έναν άνδρα νέο και καλοφτιαγμένο που ταιριάζει στα νιάτα σου και στην ομορφιά σου, θα τον έπαιρνες?
1: Πώς, θέλει και ερώτημα.
0: Το βρήκες.
1: Που καταλήξει, είμαστε πάρα πολύ καλοί.
0: Είμαστε καταπληκτικοί.
1: Ναι.
0: Είμαστε καταπληκτικοί. Λοιπόν, βρήκατε το απόσπασμα? Από πού είναι? Για να σας δω λοιπόν. Παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11.
1: Αν καταλάβατε από πού ήταν το απόσπασμα αυτό που μόλις ακούσατε, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber, γράψτε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.

0: έχουμε να προλαμβάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health της Ινδέα, όπου έχεις αξιόπιστη κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου με πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Για να νιώσεις σιγουριά, ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει λοιπόν η Ινδέα, το ΣΥΝ στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο Ινδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
1: Μάλιστα, η ώρα έχει πάει, έχει πάει 9, μα θα ήθελα να έχει πάει 9. 9 παρα 5, ναι. Πήγα να πω 9 και 55, αλλά όχι φίλε μου, δεν θα φύγεις ακόμα, θα κάτσεις εδώ. Δεν μπορείς να σκοτεις να φύγεις έτσι επειδή σου ήρθε, θα κάτσεις εδώ. Μέχρι τις 10.
0: Θα φύγεις, έχεις κάπου να πας. Βιάζεσαι.
1: Έχω κάτι δουλίτσες να κάνω. Αλλά
0: είναι παραμονή Παρασκευή, καταραίουμε.
1: Δεν φεύγω. Τι
0: γενικά εννοείς. Το λέω.
1: Δεν με βλέπεις εμένα τι ακμεότητα σου είμαι σε δίκαιη κατάσταση. Γιατί το λες
0: σε
1: αυτό.
0: Βλέπω.
1: Δεν πιστεύω
0: σε
1: να...
0: βλέπω και υπέρλαμπρο.
1: Μπράβο, έτσι πάρα πολύ ωραία. Ναι, συνέχισες. Για πέντε, Πήγα να πω για την κίνηση και τον καιρό.
0: Γοητευτικό.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Δύο μέτρα άντρα σε βλέπω.
1: Καλά, αυτό είναι από φυσικού μου. Δεν έχω κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν μπορείς να ψηλώσεις. Εγώ είμαι δύο μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και δύο σταθμά.
0: Ναι, και παρότι τα χρόνια περνάνε.
1: Όχι!
0: Ακολουθείς να είσαι δύο μέτρα.
1: Α, ναι.
0: Γιατί κάποιοι μπαίνουν και λίγο, χάνουν.
1: Εγώ δεν έχω μαζέψει. Και στην ταυτότητα την καινούργια που πήγα να βγάλω, που μου είπε ο άλλος ένα πόντο λιγότερο, του λέω βάλ το αμέσως πίσω τον πόντο. Του λέω μη μου πει.
0: Ένα πόντο.
1: Μα κατάλαβες τώρα. Πήγα να με βγάλει ένα πόντο χαμηλότερα. Δηλαδή του λέω συγγνώμη, τι εννοείται. Λέω ότι την προηγούμενη φορά που είχα βγάλει την ταυτότητα ήμουν 1,80.
0: Ναι.
1: Πώς πας να με κάνεις. Για να μην σας πω, του λέω ότι ήμουν 1,81. Και πήγε να μου το βάλει, ήταν μου 7. Λέω τι εννοείται. Μου λέει τα παπούτσια είναι πολύ ψηλά. Του λέω σόρε που τα παπούτσια. Ήσαι που τα παπούτσια. Γιατί με τη σαγιονάρα έρχεσαι εσύ. Δηλαδή εσύ με τι μετρήθηκες, μην τρελαθούμε. Μου το βάλε. Μου το βάλε.
0: Νίκησες.
1: Μα είσαι καλά.
0: Μπράβο,
1: έτσι όπως πάμε θα βγάλουμε τρεις ταυτότητες και θα με πάρω στο 1,50. Θα είμαι η επτά νάνη και
0: ο Χόμπιτ.
1: Θα πέσω στον άρχοντα των δακτυλιδιών. Τι λες τώρα. Θα είμαι κοντύτερος και το Χάρι Πότερ θα είμαι. Δηλαδή είμαι τρελάνης τώρα. Δεν θα ξαναπάω να βγάλω ταυτότητα. Αν μου πείτε να πάω να βγάλω όλη ταυτότητα, δεν θα ξαναπάω. Αυτή πα εκεί πέρα και σε βγάζω κοντύτερο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα κάνεις διαπραγμάτευση. Με το που πας θα πεις εγώ πάντως δεν θα με μετρήσετε. Δεν στέκομαι εκεί στο πράγμα αυτό που μετράει.
1: Γιατί
0: μου κλέβετε πόντους κάθε φορά.
1: Θα πάω με σαμπό. Το κάνω ένα 84-85. Αλλά δεν πα εκεί πέρα. Πας εκεί πέρα, δεν φτάνει που μας βγάλανε χάλια φωτογραφίες όλους και είμαστε τα μαύρα μας τα χάλια. Χειρότερες φωτογραφίες σε ταυτότητες δεν έχω δει ever.
0: Πραγματικά ever. Και στην αστυνομία όταν βγάζεις ταυτότητα. Και στους φωτογράφους όταν πας για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Φωτογράφοι την κάνουν καλύτερη.
0: Τι λες, αγάπη μου, είδα εγώ τη δικιά μου και είναι έσχος τώρα. Τι να λέμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: οι
1: φωτογράφοι.
0: Αυτό σκέφτηκε.
1: Όχι, σκέφτηκα το ανέκδοτο που είπα προχτές.
0: Αυτό λέω, αυτό σκέφτηκε.
1: Που λέει, έχει γούστο να είμαι έτσι όπως βγαίνω στις φωτογραφίες.
0: Εντάξει, η δικιά μου είναι χάλια. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι ωραίες φωτογραφίες.
1: Εγώ θυμάμαι, πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ θυμάμαι τις φωτογραφίες που βγάζαμε στη δεκαετία του 80, του 90, επειδή που βγάζαμε τις ταυτότητες. Έβγαζες τη φωτογραφία σου και ήσουν μαθητής.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, την έβλεπες μετά τη φωτογραφία και είναι ωραίο. Είμαι μαθητής. Εντάξει, μπορεί να έχω μαλλί, μπορεί να έχω έτσι, μπορεί να έχω αλλιώς, αλλά ήταν ωραία η φωτογραφία. Και μετά στις άλλες που βγάλαμε, λίγο κούδο από λίγο από εδώ, λίγο από εκεί γινόταν. Αυτές οι φωτογραφίες με τις ταυτότητες αυτή τη φορά, νομίζω, ρε παιδί μου, λες και ήταν ταγμένοι όλοι. Λέει, τι, θέλαμε να βγάλουμε ένα κακάσχημο έθνος. Θα πηγαίνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, θα μπαίνουν στις αεροπορικές εταιρείες, θα βγαίνουν στους ελέγχους και θα βλέπουν την ταυτότητα και να λέει πώς είστε έτσι.
0: Νομίζω, είστε έτσι, άκου να δεις. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έχουν βγάλει τις φωτογραφίες αυτές. Πώς είναι στην Αμερική που βλέπεις τις ταινίες και έχει wanted.
1: Ναι, ναι, τους κατάδικους.
0: Τους κατάδικους.
1: Ναι,
0: νομίζω μας έχουν ενδυνάμει όλους έτσι.
1: Ρε, δεν υπάρχει.
0: Ούτως ώστε άμα χρειαστεί και παρανομήσουμε και μας ψάχνουν, να έτοιμη η φωτογραφία.
1: Ναι,
0: να δείχνεις κιόλας ότι φαίνεται το άλλος, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καλός άνθρωπος.
1: Πιο χάλια, πιο χάλια. Δηλαδή, εδώ μεταξύ ξέρετε τι έχει γίνει αυτό. Γιατί μέσα σε αστυνομικά τμήματα τα παιδιά έχουν πλέον οι αστυνομικοί.
0: Σου λέω και οι φωτογράφοι δεν έχουν κάνει καλή δουλειά.
1: Αλήθεια, λες.
0: Για
1: αυτή την ταυτότητα, παιδιά. Αυτά που λένε με τον Νοσφεράτου και μετά δεν ξέρω τι λένε, τι έχουν χαραγμένες πάνω οι ταυτότητες. Το χειρότερο αυτή τη ταυτότητα
0: είναι η φωτογραφία.
1: Να τις βγάλετε μόνο και μόνο για τις φωτογραφίες.
0: Το προηγούμενο που είχα βγάλει πριν από 3-4 χρόνια, είχα πάει εδώ σε ένα φωτογράφο εδώ στον Ταύρο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, είχε βγάλει κουκλίτσα. Δεν φαντάζεσαι.
1: Εγώ είχα πάρει τη Britney Spears στο φωτογράφο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αυτός με είχε βγάλει.
0: Και εμένα, γιατί έτσι κουκλίτσα κι εγώ. Σε αυτόν που πήγα τώρα, εντάξει τώρα όμως.
1: Εγώ δεν πήγα σε φωτογράφο, με βγάλει το παιδί ο αστυνομικό στο τέτοιο, στο τμήμα.
0: Εγώ πήγα σε φωτογράφο, βρήκα ένα εκεί στο σπίτι μου.
1: Και πήγε, ναι. Εγώ πήγα που πήγα στο αστυνομικό, λέω ρε φίλε. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω πόσο γλυκομίλητο είμαι, πήγα και πέρα, γεια σα παιδιά, τι κάνετε αυτά. Κάθομαι απέναντι.
0: Ναι.
1: Και έχεις, είναι ηλεκτρονική η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πεις ότι την τυπώνεις και τη βλέπεις μετά. Είναι ηλεκτρονική. Γιατί ρε φίλε δεν μου λες κατέβασε λίγο το πηγούνι, φτιάξε λίγο το μαλλί και άνοιξε τα μάτια, μην είσαι σαν γκαβομάρα.
0: Και άντε αυτός είναι αστυνομικός. Ο φωτογράφος.

0: γιατί δεν στο λέει. Και σου τραβάει μια τσακ και τη βλέπει ότι είναι χάλια. Γιατί σου λέει καθίστε λίγο καλύτερα, κάτσε λίγο έτσι, κάτσε λίγο αλλιώς, φτιάξε το μαλλιά.
1: Ο φωτογράφος στην γειτονιά μου. Μου τις έδειξε.
0: Εμένα όχι.
1: Μου λέει να σου πω κάτι, είναι καλή αυτή, μου τις έδειξε. Μου λέει αρέσει αυτή, αρέσει εκείνη.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ήταν για μένα, ήταν για τα παιδιά όταν πήγαν να του αλλάξουν.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Εγώ που πήγα λέω εντάξει, μπορεί τώρα σιγά μην τρέχω φωτογράφο αφού θα πάω στο αστυνομικό τμήμα.
0: Να τα αποτελέσματα.
1: Και κάθεται το παλικάρι, πατά το κουμπί, το βλέπει στον υπολογιστή σου που είναι μπροστά. Λε πόσο χάλια, πόσο κακάσχημο είναι αυτό η φωτογραφία. Κύριε, το λε γλυκά. Δεν μπορεί να χαμογελά. Καθίστε λίγο πιο ίσια, το πετά έτσι ρε παιδί μου. Φτιάχνετε και λίγο το μαλί έτσι αυτό και σου κάτι να πάρει το κινητό σου να ψηλιαστεί κάτι, να κοιτάξει το κινητό σου και να πει πώ είμαι έτσι. Επειδή μου να κάτσω λίγο πιο αυτό. Να φτιάξω λίγο έτσι, λίγο να γυρίσω, να κοιτάξω. Μιλάμε τώρα χειρότερα. Κοιτάω πάνω. Κοιτάω πάνω, λε και είμαι. Αλήθεια είναι το λιγότερο. Τον ουρανό κοιτάω. Λε και κάνω προσευχή. Είμαι. Χάλια. Δηλαδή, κάτι λεπτομέρειε, ρητίδε.
0: Έχει γούστο.
1: Να είμαι έτσι. Έχει γούστο να είμαι έτσι. Έχει γούστο να είμαι έτσι όπως είναι η φωτογραφία. Α σου πω κάτι. Μετά από αυτές τις φωτογραφίες πας και αυτοκτονείς, δηλαδή δεν είναι. Δεν κατάσταση. Λες τι να την κάνω τη ζωή να ζήσω έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Για πάντα μόνος και τέτοια. Ποιος θα γυρίσει.
1: Ποιος θα κοιτάξει εμένα και τα λοιπά. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου και τα τέτοια. Δηλαδή τραγωδία. Οι μισές αυτοκτονίες είναι μετά τις ταυτότητες.
0: Είναι δυνατόν. Τραγικό,
1: τραγικό, τραγικό. Δεν έχω δει έναν που να μου έχει πει ότι έχω βγάλει ωραία φωτογραφία στην ταυτότητά μου. Όλοι χάλια. Και βλέπω τώρα και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν. Όλοι χάλια, ρε φίλε. Όλοι χάλια.
0: Να εύχεστε, λέει η Χριστίνα, να μετρούν μόνο το ύψος και όχι το βάρος.
1: Βρε τον βάρος. Μα να σου πω κάτι, αυτοί έχουν καταφέρει να είναι τόσο άσχημη η φωτογραφία που ούτε το ύψος επηρεάζει ούτε το βάρος.
0: Δηλαδή και στο βάρος 50 κιλά να έγραφε με τέτοια φάτσα.
1: Και ύψος 1,55. Να ήμουν ωραίος, ρε φίλε. Να μου πει να σας φτιάξω λίγο. Ένα φώτο στο πρεγαμότο και να το πει. Τι τα έχουμε τα AI γαμότο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν οι μονοί, είναι 15 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο της Συγκρού. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Να τσεκάρω να δω τι σας έχω πει. Δεν σας έχω πει LPG, δεν σας έχω πει υγρά αεριοκίνηση. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, 0,94 η χαμηλότερη τιμή, γύρω στο 1,20, 1,19 ή 19,9 η υψηλότερη τιμή. Μέσος όρος τιμής σήμερα για την Αττική στο 1,099.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρξουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Σιτία στους 19 βαθμούς Κελσίου σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία και κρεμμύδια ξερά βρίσκουμε από 42 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Γεύστε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάο Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση,
3: Duro-Stick
4: υπάρχει
3: λύση. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Βλέπω ότι τα μηνύματα τα οποία έρχονται δεν έχει στείλει ένας άνθρωπος, ένας όμως,
1: ένας
0: και να είπε παιδιά, εμένα η φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ή να πει είναι οκ. Okay.
0: Ναι, ότι δεν είναι χάλια.
1: Ότι δεν είναι χάλια.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει στείλει ότι είναι χάλια.
1: Ναι, δηλαδή,
0: ούτε ένας. Ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα. Ο Δημήτρης, ο οποίος είναι φίλος μας πολύ, ξέρετε, και ακροατής της εκπομπής και δικηγόρος ο άνθρωπος, λέει, πρέπει να σας πω, λέει, ότι η φωτογραφία μου είναι, λέει, σαν κάτι βαρυπινίτης, λέει, που έχω πελάτες. Μα όλοι έτσι.
1: Μα έτσι είμαστε
0: έτσι όλοι.
1: Όλοι,
0: ρε παιδιά. Δηλαδή είναι τραγικό,
1: σαν
0: δηλαδή.
1: Σαν να έχουν, σας λέω, έτοιμοι. Για το καδράκι καταζητείτε.
0: Παιδί μου, είναι λες και είναι συνωμοσία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Βγάλετε όλους τους Έλληνες χάλια στις φωτογραφίες.
1: Ναι, ποιος
0: άλλος, έστειλε κι άλλος ένας φίλος ο οποίος μόλις βγήκε από το.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Από πάνω ακριβώς το μήνυμα.
0: Άλλος Χρήστος. Ο Χρήστος λέει, παιδιά, μόλις βγήκα από το αστυνομικό τμήμα στο Μενίδη, παρέλαβα τη νέα μου ταυτότητα και είναι όπως θα λέτε, η φωτογραφία δεν βλέπετε. Νόμιζα, λέει, πως είμαι καταζητούμενος για κλοπές σε συμμορία που κλέβει λίρες και κοσμήματα τραγωδία, λέει.
1: Έτσι είμαστε όλοι.
0: Η Έλενα, λέει, πήγα, λέει, με φωτογραφία από φωτογράφο που ήταν και πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Και δεν τη δεχτήκανε. Σου λέει, τι, αυγείς εσύ ωραία, που βγάλουν σαν άσχημους. Έλενα, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Και την έβγαλαν εκεί φωτογραφία χάλια.
0: Χάλια, εννοείται. Καθίστε, λέει, κάτω, σας βγάλουμε εμείς τη φωτογραφία τη σωστή.
1: Όσο πιο χάλια είναι η φωτογραφία, τόσο καλύτερη είναι για την ταυτότητα.
0: Λες και είναι οι οδηγίες, λέει, ξέρω εγώ, πρέπει να γράφεις, ξέρω εγώ, ονοματεπώνυμο, πατρός, ιστορίες κτλ. Πατρόνυμο κτλ. Και μια άσχημη φωτογραφία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λες και είναι οδηγίες από το Υπουργείο. Δηλαδή, του στείλω ότι βγάλετε τους όλους άσχημη φωτογραφία. Δεν γίνεται.
1: Η Μάρο, λέει, εγώ είμαι σαν να έχω κάνει σολάριου. Τραγικό, παιδιά, πραγματικά. Ένα άνθρωπο.
0: Τι άλλο, τι άλλο είναι να βάλει φωτογραφία, δεν την έβγαλε ωραία τη φωτογραφία.
1: Ένα άνθρωπο να βγει και να πει, εμένα με βγάλει ενοκέι.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Δεν είμαι να πει ωραίο ή ωραία, είμαι όμω εντάξει.
0: Παιδί μου, δεν θε να δείξει κάτι που να είναι ψεύτικο. Αλλά παιδιά, δεν με σε κάνει.
1: Χειρότερο.
0: Σου λέω, σαν τα τοξωτικά στον άρχοντα των δακτυλιδιών.
1: Δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι έτσι.
0: Βγαίνει. Βγαίνει, παίρνει την ταυτότητα και βγαίνει σεξουαλή. Ωραία, έχει η ταυτότητα μου.
1: My precious, λέει, όλοι βγαίνουν.
0: My precious, ταυτοτητούλα.
1: Μα πραγματικά, λέει.
0: Η Χριστιανά έστειλε μήνυμα και λέει, παιδιά, πήγα να αλλάξω εταιρεία, λέει, στο φυσικό αέριο και με κοιτούσε ο υπάλληλο και μετά κοιτούσε την ταυτότητα. Και με κοιτάει γουρλωμένο και μου λέει, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχετε καμία σχέση με τη φωτογραφία στην ταυτότητα.
1: Τα ίδια λέμε, πε του.
0: Και του απάντησε εκείνη, γιατί εσεί είστε ο ίδιο για την ταυτότητα.
1: Πραγματικά, οι ταυτότητες είναι έσχος, είναι άθλιες.
0: Τραγικό, τραγικό. Δηλαδή νομίζω ότι, σου λέω πραγματικά αισθάνομαι, λες και είναι οδηγία. Βγάλτε τους όλους άσχημους. Θα είμαστε το πιο κακάσχημο έθνος. Θα ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και θα λέμε,
1: καλά αυτή είναι άσχημη.
0: Είχαν έρθει κάτι Έλληνες, έβλεπα τις ταυτότητες, ο ένας ήταν έτσι, ήταν μια γυναίκα σμαλιασμένη.
1: Και θα λένε εκεί λοιπόν στα αεροδρόμια, ο πιο άσχημος λαός είναι οι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα δείτε τις φωτογραφίες
0: τις ταυτότητες τους
1: και τα διαβατήρια τους, άσχημοι.
0: Θα μπαίνεις στο αεροδρόμιο στο Μιλάνο, θα κατεβαίνεις με το αεροπλάνο, είχε καλά ότι πάνε να ψωνίζει και λέει, βρε κακός, καλός τους κακάσχημους τους Έλληνες, καλώς ήρθατε ρε, έχω μείτε. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε ότι είναι οι ιστορικές στιγμές αυτές που ζούμε. Δηλαδή, να έχουμε όλοι ταυτότητες που να είναι χάλια. Να μην υπάρχει μία ωραία μια ταυτότητα που να έχει βγει ωραίος. Όχι ωραίος. Να έχει βγει normal. Okay.
1: Να πει εντάξει.
0: Αυτό που λες, εντάξει, μπορεί, δεν βγαίνει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά εντάξει, okay. Μιλάμε όλοι, ντρέπονται να δείξουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Σου λέει, δώστε μου την ταυτότητα και δεν ντρέπεσαι να δει την ηλικία σου. Ντρέπεσαι να δει τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει.
1: Πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα με τις ταυτότητες. Ένας. Τι, ποιος, τι.
1: Η Ιωάννα. Εμένα με έχουν βγάλει τέλεια. Ούτε ο φωτογράφος δεν την έβγαζε έτσι και όσοι την έχουν δει είπαν το ίδιο.
0: Αστυνομικό
1: τμήμα Δραπετσόνας. Παιδιά, όλοι στη Δραπετσόνα.
0: Λοιπόν,
1: κλείστε ραντεβού, μπείτε να δείτε πότε έχει ραντεβού.
0: Ναι, κλείστε ραντεβού
1: εκεί και στη Δραπετσόνα, παιδιά μου, στη Δραπετσόνα.
0: Και στο ραντεβού θα βάλετε απώλεια ταυτότητας για να σας πάρουν γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βάλετε απώλεια, ότι χάσαμε ταυτότητα. Πάμε εκεί πέρα, 100.000, 200.000.
1: Ουρές απ' έξω, λέει. Ποιος είναι ο αστυνομικός
0: που βγάζει. Άλλος για τη Δραπετσόνα.
1: Που βγάζει ωραίες φωτογραφίες.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει εκεί, μάλλον. Θα είναι κανένας αστυνομικός που θα ήθελε να γίνει φωτογράφος και βγάζει ωραίες φωτογραφίες.
1: Παιδιά στην Δραπετσόνα.
0: Ή κάνει την πρακτική του. Απ' τη Βακαλό. Ήτανε...
1: Στην Τραπετσόνα βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Θα κυκλοφορούν τα νέα στην πιάτσα έτσι τώρα.
0: Ξέρεις τι έμαθα. Ε? Στην Τραπετσόνα βγάζουν ωραίες φωτογραφίες.
1: Αυτό, αυτό θα λέμε.
0: Πότε, κλείσε ραντεβού, φίλε. Πολύ ωραία. Είναι ένα παλικάρι εκεί πέρα, βγάζει κάτι φωτογραφίες. Ωραία. Και θα κάνετε αυτό. Και όσοι θέλετε να αλλάξετε, θα δηλώσετε απώλειες. Όταν δηλώνεις απώλειες, το κάνεις πιο γρήγορα.
1: Κατευθείαν τώρα.
0: Επίσης να σου ρωτήσω κάτι. Αν εγώ βγάλω μια δικιά μου φωτογραφία ωραία και την κολλήσω από πάνω. Δεν μπορώ να την κολλήσω από πάνω.
1: Άνετα. Έχεις τον Δημήτρη, τι σε νοιάζει. Ό,τι και να γίνει, θα σώσει ο Δημήτρης.
0: Αν είναι ρε παιδί μου να πάω κάπου σοβαρά, ναι. Δηλαδή και χρειάζεσαι ένα αεροδρόμιο παραδείγματος χάρη σε ένα αυτό, θα την ξεκολλάω. Θα κάνω με ένα αυτοκόλλητο, σαν σελοτέιπ, ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι. Θα είναι η φωτογραφία με κολίτσα, η δικιά μου ή από πάνω. Ναι. Θα βάλω εγώ μια ωραία έγχρωμη, ναι. Να είναι ωραία έτσι όμορφη, να είναι σουλουπωμένη ρε παιδί μου. Ναι. Και όταν θα πηγαίνω και ένα ταξίδι, θα την τραβάω τη φωτογραφία αυτή και θα φέρνω την από κάτω.
1: Ωραία.
0: Και με το που θα παίρνω την ταυτότητα από τον έλεγχο, θα την ξεκολλάω πάνω τη δικιά μου. Μην τη δίνει και παντού έτσι.
1: Θε να σου πω κάτι πιο εύκολο. AI. Ανεβάσει τη φωτογραφία σου, την ταυτότητά σου στο AI ναι. Και θα πεις φτιάξε μου αυτή τη φωτογραφία καλύτερη.
0: Και τι είναι, και δεν την κάνει καλύτερα, αφού πάλι δεν μπορώ να την πω. Πάλι κολλητή θα την έχω πάνω.
1: Θα την έχει κολλητή, αλλά θα είναι πιο ωραία, ρε.
0: Καλά, έχω και κάτι άλλες από τις διακοπές, δεν με πειράζει. Από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Με κορμί. μια ολόσωμη.
1: Μα γιατί το πήρα πέρυσι το παλιό. Τόσα λεφτά έδωσα.
0: Το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Παιδιά, εκεί είναι το απόλυτο. Την ταυτότητα την έχουμε και στον Gav. Ξέρετε, στον Gav Wallet.
1: Εννοείται. Να μην υπάρχει και εκεί.
0: Κάθε φορά που ανοίγω να δω, ξέρω εγώ, την πινακίδα του αυτοκινήτου ή να δω κάτι, ξέρω εγώ, σκάει μπροστά μου. Και τρομάζω. Ποιος είναι αυτός. Δηλαδή και αυτή είναι και χειρότερη. Και τη στέλνει και αυτή την ταυτότητα. Μπορεί να τη στείλει σε κάποιον που συζητάει, ρε παιδί μου. Είναι αντίγραφο. Αντί να βγάζει φωτοτυπία, στέλνει αυτή την ταυτότητα. Στέλνει αυτή και είναι και ασπρόμαυρη και είναι ακόμα πιο χάλια. Δηλαδή είναι και ασπρόμαυρο όλο το σκηνικό και τη ταυτότητα και όλα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά,
1: ορίστε. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν βγάλει ωραίες φωτογραφίες. Εγώ πήγα σε φωτογράφο και ήταν καλή. Ό,τι πληρώνει, παίρνει. Παιδιά, δεν με το λέτε αυτό γιατί εμένα ο φωτογράφο μου δεν.
0: Εγώ νομίζω ότι και οι φωτογράφοι έχουν οδηγίες για την ταυτότητα που λέει διάσταση τόσο άσχημο. Πρέπει να, δηλαδή, άσχημο, άσχημη. Πρέπει να, δηλαδή, πρέπει και αυτοί να κάνουν την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Την ίδια δουλειά, απίστευτο.
1: Τι να πει. Τέλος πάντων, στην παρέα μας είναι και η Mega Systems, ευτυχώς, που εδώ και χρόνια δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους, με στόχο να κάνουν κάθε χώρο πιο ευχάριστο, ασφαλή και λειτουργικό. Από send marketing και επαγγελματικό αρωματισμό, μέχρι λύσεις υγιεινής, καταπολέμησης εντόμων και καθαρού αέρα, η Mega Systems καλύπτει κάθε ανάγκη με εξειδικευμένες λύσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο megasystems.gr.
0: Γιατί τουλάχιστον θα είστε μαζεμένοι όλοι άσχημοι στη δουλειά, τουλάχιστον έχει
1: ωραίο χώρο.
0: Πήγα λέει σε ένα γραφείο, ήταν όλοι άσχημοι, αλλά τουλάχιστον μυρίζει ωραία.
1: Ναι, αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
0: Ρε, τι πάθαμε με τις ταυτότητες. Να δω πότε θα αλλάξουμε ξανά. Την επόμενη φορά, ξέρετε τώρα, όλοι με δικές μας ταυτότητες θα βρούμε καλούς φωτογράφους που τσιγκάζουν ωραίες και θα πάμε όλοι μοντέλα. Στα γεράματα, ναι, μένα, αλλά μοντέλα.
1: Και θα πάμε να βγάλουμε φωτογραφία και θα λέμε να τη δω. Πρώτα θα λέμε. Να τη δω. Ξανά.

0: Αχ, τι τραβάμε. Τι τραβάμε με τις ταυτότητες, δηλαδή, πραγματικά. Γυναίκα τώρα μας έστειλε η Γεωργία. Λέει, παιδιά, μην τρομάξετε. Μας στέλνει τη φωτογραφία
1: της. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Τώρα είναι δυνατόν. Ρε Γεωργία, δηλαδή, πραγματικά έχεις δίκιο
1: αυτό,
0: με αυτό που λες. Μας έστειλε τη φωτογραφία της ταυτότητας και έστειλε και η γυναίκα. Λέει, να, και εγώ πώς είμαι, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η φωτογραφία, αυτό που είμαι
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν έχει καμία
0: σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν υπάρχει τραγικό, δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε λέω, θα το παίξουμε κρυφό σχολείο. Θα λέμε ο ένας τον άλλον που έχει καλό φωτογράφο σε αστυνομικό τμήμα να πηγαίνουμε να βγάζουμε φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, και σε κάποιο άλλο είδα. Α, στο Εγάλεο που ήταν.
0: Είναι κάποια που είδα ότι.
1: Νομικό τμήμα τη Δραπετσόνα που είπαμε είναι μία γυναίκα. Όχι, στην Βούλα ήταν φωτογράφο.
0: Α, ήταν φωτογράφο.
1: Ήταν λοιπόν στην Δραπετσόνα μία καλή αστυνομικό και ήταν νομίζω και στο Εγάλεο.
0: Που κάνανε μισή ώρα, που ήταν. Ναι,
1: ναι, στο Εγάλεο. Ο Λάμπρος.
0: Ο Λάμπρος λέει, παιδιά, μισή ώρα λέει, ασχοληθήκαμε με την υπάλληλο, πάλι γυναίκα ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Για να βγάλουμε μία καλή φωτογραφία. Μισή ώρα. Αυτά είναι.
0: Η ταυτότητα. Σα ακολουθεί τώρα συνέχεια. Δηλαδή κάπου δηλαδή σου λέει. Δεν πάει ξεφτύλα τώρα έτσι να σε μαύρα χάλια. Δηλαδή τουλάχιστον μίλα ρε φίλε. Μίλα ρε κούνι. Καθίστε λίγο έτσι. Κοιτάξτε λίγο πάνω. Εγώ είμαι σαρώσο μπεκρούλιακα. Δηλαδή σα το λέω πραγματικά. Δηλαδή την κοιτάζω φωτογραφία και λέω συγγνώμη έτσι είμαι. Δηλαδή πραγματικά αναρωτιόμουν μετά. Και λέω ρε φίλε, μήπως βλέπω άλλο πράγμα εγώ. Μήπως ξέρω εγώ άλλη αίσθηση είχα. Και το βλέπει και λες εντάξει τραγωδία. Δηλαδή να πάω να κλειστεί στο σπίτι σου και να μην ξαναβγεί έξω.
1: Να σου ζητάνε ταυτότητα παρακαλώ και να λες είναι απαραίτητο. Να το αποφεύγει, να μην την τύχνει.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Είναι το παιχνίδι το οποίο έχετε αγαπήσει τόσο πολύ και δεν το έχετε αγαπήσει τυχαία. Το έχετε αγαπήσει γιατί πάνω από 8 χρόνια δίνουμε ταξίδια κάθε χρόνο συνολική αξία άνω των 30.000 ευρώ. Πέρσι σχεδόν φτάσαμε 35-36.000. Φέτος θα φτάσουμε κοντά στι 40.000 ευρώ. Σε ταξίδια τα οποία έχουμε επιλέξει ένα και ένα για εσά για να κάνετε όλη τη χρονιά σε ορεινού προορισμού, σε παραλιακού προορισμού, κάτω από το αυλάκι, πάνω από το αυλάκι, σε νησιά, στο εξωτερικό. Που βέβαια τώρα δεν σα θέλουμε στο εξωτερικό γιατί με τέτοιε ταυτότητε
1: που να πάτε.
0: Καλύτερα κάτσετε εδώ πέρα να γίνουμε και ρεζίλ.
1: Στο μεταξύ μα.
0: Έτσι. Για πάμε εξωτερικό, φέτο να γίνουμε ρόμπα. Κάτσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα μεταξύ μα. Αλλά καλώ τον άσχημο, γεια σου, άσχημο, γεια σου, άσχημο.
1: Και να υπάρχει κατανόηση να ξέρουμε ότι ταυτότητα δεν ήταν
0: ότι δεν φταίμε εμεί τον κάτω-κάτω.
1: Φανταστικά τα ταξίδια υπέροχα τα καταλήματα αυτή την εβδομάδα και αύριο θα κάνουμε κλήρωση. Ταξιδεύουμε στην Αύπακτο που την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Θα μείνουμε λοιπόν ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Ναύς Hotel, το οποίο είναι υπέροχο, ειδικά για εμάς που είμαστε 80s, 90s. Και
0: θα πρέπει να το δείτε, παιδιά, το ξενοδοχείο. Δηλαδή, αν δεν μπείτε να το δείτε, δεν θα καταλάβετε αυτό που σας λέμε. Μπείτε στο navshotel.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και αν θέλετε, υπάρχει και στο Instagram Ναύς Hotel και υπάρχει και δεύτερο προφίλ, το οποίο είναι το Ναύς Καφέ. Που μπορείτε να δείτε γιατί έχει και καφέ. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι όλα από αυτά μέσα. Τα ωραία, τα γενναιόδωρα ξενοδοχεία.
0: Ναι,
1: με τους πολύ ωραίους χώρους, τους προσεγμένους χώρους, τα υπέροχα δωμάτια, τις άριστες υπηρεσίες. Είναι ένα τριήμερο όπως το θέλουμε όλοι περισσότεροι δηλαδή, για να ξεφύγουμε κιόλας και να μείνουμε και στο ξενοδοχείο τρεις μέρες να περάσουμε φανταστικά ή να κάνουμε και
0: στην Αύπακτο που την έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ φέτος. Γιατί είδατε το τι έχει γίνει από που ξεκινήσαμε τους διαγωνισμούς και δίνουμε για Ναύπακτο, το τι έχει γίνει με τα μηνύματά σας.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Ναύπακτος. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ εύκολη η διαδρομή. Μπαίνεις μια Αθηνών Πατρών και τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Περνάς τη γέφυρα, τελείωσες. Έφτασες. Τελείωσες.
1: Δηλαδή, βλέπεις και τη γέφυρα.
0: Βλέπεις και τη γέφυρα. Εννοείται.
1: Από το ξενοδοχείο δηλαδή βλέπεις και τη γέφυρα.
0: Και από τη γέφυρα βλέπεις το ξενοδοχείο. Αν ξέρεις που ακριβώς που είναι. Όταν θα φεύγεις, το κοιτάζεις πίσω και θα λες άρε φίλε, τι ωραία
1: περάσαμε. Ξανάρθουμε. Στο Ναύς Hotel λοιπόν όλα αυτά. 694-711-11 μηνύματα στέλνετε στο Viber, γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Ναύπακτος για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας.
0: Απλά να θυμίσω ότι επειδή σήμερα παίζουμε κανονικά, ότι για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι, γιατί θα καλέσουμε κάποιον ή κάποια από εσάς, θα πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.

0: Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Είναι Πέμπτη, παραμονή Παρασκευής δηλαδή, για να το κάνουμε έτσι και πιο ωραίο. Και μπροστά μας έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που ελπίζω να είναι καλύτερο από ό,τι ήταν οι προηγούμενες μέρες που περάσαμε.
1: Από
0: ό,τι βλέπω, ναι, από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχεις πει. Από ό,τι έχεις πει, θα είναι καλύτερο το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Εσείς στέλνετε τα μηνύματάκια σας, ωστόσο, για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Θυμίζω, ονοματεπώνυμο γράφετε. Γράφετε και τη λέξη ναύπακτος και στέλνετε το μήνυμα μέσω Viber, για να μην έχει καμία απολύτως χρέωση, στο 694-711-11. 694-711-11. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, για να δούμε τι γίνεται εδώ, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μόνο αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό θα συναντήσετε από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα ακόμη και αυτή την ώρα. Έχουμε πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη. Πυκνή ροή θα συναντήσετε και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου και τη Βασιλή Σοφία στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα να σας πω ότι η Πειραιώς είναι μια χαρά πλέον. Η Μεσογείο έχει πυκνή ροή στην κάθοδο προς το κέντρο. Ανά διαστήματα έτσι είναι λίγο πιο έντονα. Όμως η γενική εικόνα είναι αρκετά καλή για την ώρα. Η Κατεχάκη χωρίς κανένα πρόβλημα από Ηλιούπολη προς Καρέα. Η Βουλιαγμένης έχει πυκνή ροή στο ύψος της Δάφνης με κατέφεση προς το κέντρο. Και η Συγκρού πλέον είναι λίγο καλύτερα γιατί η κίνηση ξεκινάει μετά από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατέφεση προς το κέντρο επίσης. Λοιπόν, τώρα γυρίζω στην 95άρα για να σας πω σε εσάς που δεν ακούσατε νωρίς το πρωί ότι σήμερα στην Αττική οι τιμές κυμαίνονται από 2,09 η χαμηλότερη, η βενζίνη, η 95άρα, μέχρι 2,50 η υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής σήμερα στο 2.17.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Μέτσοβο στους 3 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα και ντομάτες βρίσκουμε από 70 λεπτά μέχρι 2,85 ευρώ το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Κάποιες έξοδοι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Στην IKEA, στον πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις σαν καλεσμένος σε σπίτι φίλων. Ο Μίμης και η Άννα. Γιατί οι καλύτερες στιγμές θέλουν καλή παρέα και ακόμα καλύτερο φαγητό. Ο Μίμης και η Άννα. Θιβών 245. Νίκαια. Κρατήσεις 213-014-4642.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Ελληνικό. Τώρα στη Ραβένα.
9: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Βιακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
12: Θα πνιγείτε στα γέλια.
11: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
14: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, με πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια, σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος, όπως σας έλεγα. Ένα παιχνίδι το οποίο, προχτές βλέπαμε τους φίλους μας που είχαν πάει, πού ήτανε?
2: Στο Μέτσοβο.
1: Στο Μέτσοβο.
2: Χθες μας στείλανε φωτογραφίες.
1: Παιδιά. Να δείτε τι ωραία που πέρασαν στο Μέτσοβο. Και μας στείλανε εκεί πέρα την πλατεία του Μετσόβου. Καταπληκτικά. Νομίζω ότι περάσανε πάρα πολύ ωραία. Το είδα και από τις φωτογραφίες τους. Τους στείλαμε και μήνυμα. Μακάρι και εσείς να είσαστε οι επόμενοι που θα στείλετε αυτές τις φωτογραφίες από το πόσο ωραία περάσατε εκεί που ταξιδέψατε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ταξιδεύουμε στην Ναύπακτο, που αγαπάτε τόσο πολύ από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μην ξεχνάμε και το Θερβάντες, ο οποίος έχει κάνει και θράψη. Που είναι και αυτό στην Ναύπακτο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην Ναύπακτο και μένουμε στο υπέροχο, στο μοναδικό Ναύς Hotel. Υψηλά πρότυπα ποιότητας στη λειτουργία και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, ένα περιβάλλον με άψογη αισθητική, αλλά και μια τοποθεσία που είναι ιδανική και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας...
2: Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα.
2: Ναι.
1: Για κάτσα δούμε Δήμητρα, να το σηκώσει. Εξαιρετικός προορισμός, να ξέρετε, και το ξενοδοχείο.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Μίλτος από το catering. Σας έχουμε στείλει όλο το μενού, να ξέρετε.
3: Παίρνετε λάθος, δεν έχω, περιμένω κανένα catering.
1: Δεν είστε, συγγνώμη κυρία Δήμητρα, δεν είστε?
3: Ναι.
1: Δεν μας είχατε πάρει το πρωί για το catering, μας λέγατε για τα κεφτεδάκια να τα αλλάξουμε με κάτι τυλιχτά.
3: Εγώ.
1: Τώρα κάναμε λάθος στο τηλέφωνο και πετύχαμε και... Εσάς σας λένε Δήμητρα?
3: Είστε 97,5, Love Radio.
1: Είμαστε. Δημήτρουλα μου, γεια σου.
2: Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Σας κατάλαβα.
1: Μας κατάλαβες οριακά, πρέπει να σου πω. Στο τσάκι σου.
3: Όχι,
1: Το κατάλαβες. Εντάξει, ωραία. Ούτως ή άλλως απάντησες πάρα πολύ σωστά. Και βέβαια εννοείται ότι μπαίνεις στην κλήρωση. Είσαι η πρώτη τελευταία που μπαίνει στην κλήρωση την αυριανή για το ταξίδι μας αυτό το υπέροχο στην Ναύπακτο, στο Ναύς Hotel. Είσαι στη δουλειά?
3: Όχι, δεν είμαι στη δουλειά. Είμαι στο σούπερ μάρκετ.
1: Έλα ρε. Εντάξει. Okay. Να σου πω κάτι, το ότι το γύρισες. Γιατί στην αρχή λες δεν έχω πάρει, μετά το γύρισες και το πέτυχες πολύ σωστά. Και μέσω σούπερ μάρκετ, μπράβο σου. Γιατί φαντάζομαι τώρα κοιτάζεις και τα προϊόντα.
3: Γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες.
1: Ναι. Και βλέποντας και τις τιμές, φαντάζομαι είσαι έτοιμη να λιποθυμήσεις.
3: Ακριβώς.
2: Όμως απάντησες πάρα πολύ σωστά και μπαίνεις στην αυριανή κλήρωση. Μπράβο, Δημητρούλη.
1: Μπράβο, Δημητρούλη. Δήμητρα, τι πήρες από το σούπερ μάρκετ?
3: Πήρα.
1: Ναι.
3: Πήρα τα διάφορα, τα καθημερινά.
2: Ναι,
3: για
2: ναι.
3: Τα παιδάκια μου,
1: ναι.
3: Πήγα στο σχολείο.
1: Ναι.
3: Τα κλασικά.
1: Κάνα πενταρικάκι, σε βλέπω για πλάκα.
2: Αυτά τα καθημερινά.
3: Για πλάκα.
1: Το πενταρικάκι. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον έχεις το μυαλό σου ότι μπορεί να πας στην Ναύπακτο αύριο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ. Έχεις ξαναπάει στην Ναύπακτο ή όχι?
3: Όχι.
1: Εντάξει. Θα περάσεις καταπληκτικά, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, Δημητρούλα, και καλά ψώνια.
1: Καλημέρα. Είστε Love 97,5, είστε. Γιατί να σου πω κάτι, μόνο αν είστε έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε αυτά τα υπέροχα δώρα που σας δίνουμε καθημερινά, όχι μόνο στο τυχερό τηλέφωνο, αλλά και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχουμε. Αλλά το τυχερό τηλέφωνο, επειδή είναι και ταξίδι, έχει λίγο. Θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει ένα ταξίδι. Τώρα είσαι.
2: Σε ακουμπάει λίγο περισσότερο το ταξιδάκι τώρα, το τριήμερο.
1: Είσαι στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει.
2: Ναι.
1: Το σκάς το πενταρικάκι για να πάρει ένα γάλα και μια ζάχαρη και ένα καφέ. Δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, με το που μπαίνει μέσα, το πενταρικό εξαφανίζεται. Έχει όμω το μυαλό σου ότι να, μπορεί να ταξόδεψα εδώ, αλλά μπορεί
2: αύριο
1: να κερδίσω.
2: Αύριο μεσημέρι μπορεί να είναι τυχερή μου μέρα.
1: Βέβαια.
2: Και να κληρωθώ και να πάω ταξίδι τριήμερο και να μείνω στο Ναύς Hotel εκεί στην Ναύπακτο. Άλλη μία θέση έχει μείνει καινή. Οπότε 6-9-4-711-11 μηνύματα στο Viber. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτο.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Στο σούπερ μάρκετ, η φίλη μας η Δημητρούλα έχει πάει να ψωνίσει πρωί-πρωί. Εν τω μεταξύ, πας να κάνεις τα ψώνια. Σκέφτεσαι μετά, έχεις να πάρεις και άλλα πράγματα. Θες να αλλάξεις και ένα πλυντήριο, θες να αλλάξεις ένα στεγνοτήριο, θες να αλλάξεις ένα ψυγείο, θες να αλλάξεις ένα air condition. Το σκέφτεσαι εσύ τώρα από μέσα σου και λες, πόρε φίλε, τώρα τι θα πληρώσω πάλι τα μαλλιοκέφαλά μου. Ναι. Όχι, κυρίες και κύριοι.
1: Όχι.
0: Δεν θα πληρώσετε τα μαλλιοκέφαλά σας, διότι η Μόρις γιορτάζει 59 ολόκληρα χρόνια.
1: Ωραία.
0: Και έχει εξαιρετικές προσφορές, να ξέρετε, σε όλες αυτές τις συσκευές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είτε θέλεις να πάρεις
1: ένα ψυγείο.
0: Ναι, θα βρεις ψυγείο.
1: Θα βρω στεγνοτήριο.
0: Θα βρεις στεγνοτήριο που είναι πλυντήριο. Και αναγκαίο τώρα γιατί μπαίνει ο χειμώνας.
1: Ναι,
0: και θέλεις ένα στεγνοτήριο.
1: Πλυντήριο,
0: πλυντήριο βεβαίως.
1: Θα βρω και air condition.
0: Και μεγάλο και δωδεκάρι να βάζεις μέσα και πέρα να το ευχαριστιέσαι.
1: Και air condition.
0: Και air condition.
1: Σε φανταστικές τιμές προσφορές γιατί γιορτάζει 59 χρόνια.
0: Έτσι. Αλλά πρόσεξε όμως τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει γίνει χαμός με την προσφορά. Και είναι μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων στα καταστήματα που έχουν όλες τις συσκευές Μόρις.
1: Λογικό, με τέτοιες προσφορές, λογικό είναι να εξαντληθούν πολύ
0: γρήγορα. Εδώ γίνεται χαμός, παιδιά, και είναι αυτό που λέει όποιος πρόλαβε για να πάρει τις προσφορές. Αλλά επειδή εμείς με τα καταστήματα, ειδικά με ένα κατάστημα με την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά, έχουμε μεγάλο νταραβέρι, να ξέρετε. Mm-hmm. Πήγαινε, το ξέρετε ούτως ή άλλως εδώ στον Λάβ 97,5 ότι κάνουμε καταπληκτικούς διαγωνισμούς. Εμείς τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, να ξέρετε ότι θα φέρουμε μαζί μας μεγάλο διαγωνισμό που θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλυντήριο και στεγνοτήριο.
1: Τα εξασφαλίσαμε εμείς.
0: Από τη Μόρις.
1: Από την εταιρεία Μόρις.
0: Πήραμε καρόνι. Yeah. Λέμε πάρε Μόρις και εξασφάλισε μας τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα στεγνοτήριο που το χρειάζονται όλοι γιατί θα να βρέχει τώρα. Και δεν μπορεί να στεγνώσει τα ρούχα και θα κάνουν τρεις μέρες να στεγνώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο το στεγνοτήριο.
1: Φυσικά και είναι.
0: Δεν είναι καλοκαίρι.
1: Και πλυντήριο.
0: Και πλυντήριο.
1: Πλυντήριο.
0: Που να είναι μεγάλο έτσι ευρύχωρο άνετο να βάζει μέσα πράγματα να το ευχαριστήσει. Τις Μόρις είναι και σκυλιά, δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το απόλυτο. Έτσι λοιπόν η εταιρεία Καρόνις από Δευτέρα με τον Νίκο τον μεγάλο διαγωνισμό έχουμε εδώ στον Love 97,5. Ο ίδιος σας το φέρει στο σπίτι.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι, έχει πάρει και μηχανάκι, έμαθα. Έχει πάρει και δίπλωμα, θα σας το φέρει να το φορτώσει. Το Μόρις και θα σας το φέρει. Είτε το πλυντήριο είτε το στεγνοτήριο στο σπίτι. Delivery.
1: Τέλεια.
0: Κατάλαβες.
1: Από Δευτέρα λοιπόν μεγάλος διαγωνισμός για ένα πλυντήριο και ένα στεγνοτήριο από την εταιρεία Μόρις που γιορτάζει τα 59 της χρόνια.
0: 59 ολόκληρα χρόνια.
1: Φανταστικές προσφορές.
0: Έτσι. Και εμείς λοιπόν από Δευτέρα με την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά σας περιμένουμε εδώ στον Love 97,5 να διεκδικήσετε άλλο ένα καταπληκτικό δώρο, όπως μόνο η εταιρεία Καρόνις ξέρει και μας δίνει εδώ στον Love 97,5.

0: Τα απαγορευμένα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Τα απαγορευμένα. Έτσι. Δηλαδή, που φτάσαμε να ακούμε βύση και να λέμε, όχι, όχι, αυτό είναι απαγορευμένο.
1: Συνωμοτικά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, Πάρα πολλοί καλλιτέχνες, επειδή έχει κάνει την απαγόρευση ο Καρβέλας για τα τραγούδια του, έχουν αρχίσει και τα βγάζουν από το πρόγραμμα, γιατί σου λέει τώρα τι, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μεταξύ μας συμφωνία. Δηλαδή, ακόμα και
1: ότι
0: τραγούδια.
1: Δεν μπορούν. Μα η απαγόρευση είναι για την αναβίση. Δεν είναι.
0: Γενική απαγόρευση.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω και
1: εγώ έλεγα θα βρουν ευκαιρία τώρα όλοι οι υπόλοιποι τραγουδιστές να εντάσσουν στο πρόγραμμά τους με δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Διάβαζα χτες, κάπου έβλεπα ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν βγάλει το πρόγραμμα. Σου λέει μην μπλέξουμε τώρα. Με αυτή την έννοια. Ότι έχουμε και τρία τραγούδια που θα λέγαμε τέσσερα. Άστο μην μπλέξουμε. Α μα πάμε σε κάτι άλλο.
1: Περίεργο. Ναι,
0: γίνεται τέτοιο στέλνο. Λοιπόν, αφού ακούσαμε τα απαγορευμένα τη αναβίση, πάμε στα δικά μα. Στο μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος κλείνει αύριο, να ξέρετε, με την εταιρεία Κεράτσας Racing Service, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του Πειραιά και συνεχίζει με αγάπη ο Γιώργος Κεράτσας να τιμά κάθε αυτοκίνητο. Να ξέρετε ότι στην εταιρεία Κεράτσας Racing Service μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Είναι συνεργείο παντός τύπου. Κάνει συντήρηση παντός τύπου. Συντήρηση και μηχανολογικές εργασίες, γενικό ή μερικό σερβις, αλλά και επισκευές και βελτιώσεις.
1: Όλα, βλάβες,
0: οτιδήποτε χρειαστεί.
1: Αμορτισέρ, φρένα, σασμά. Αλλαγή λαδιών, φίλτρα λαδιού, μπουζί, όλα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ακόμα και προετοιμασία για κταίων. Να ξέρετε και έκδοση κάρτας καυσαερίων. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Κεράτσας Racing Service.
0: Και προσέξτε.
1: Στο Στόμους Μήνης 17 στον Πειραιά.
0: Και προσέξτε τώρα. Δεν είναι ότι απλά θα τα βρείτε. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος έχετε στο αυτοκίνητό σας. Φροντίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια με τα πιο αξιόπιστα ανταλλακτικά και το πιο σημαντικό που λέω και εγώ καθημερινά με τις καλύτερες τιμές, παιδιά. Γιατί τι θέλεις, ένα αξιόπιστο συνεργείο. Με καλές τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μην πηγαίνει μέσα.
1: Αυτό το συνδυασμό χρειάζεται.
0: Γιατί δεν είμαστε και σε ηλικία να ακούμε νούμερα περίεργα.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: άμα μπει μέσα και ακούς κανένα νούμερο περίεργο, λες. Κατάλαβε ποια είναι μια αναρρόφηση.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι προσέχουν και να μας έχουν το αυτοκίνητό μας έτσι όπως πρέπει και να μην βάζουμε τα δάκρυα κάθε φορά που πηγαίνουμε για σέρβις.
1: Σωστά. Και να διεκδικούμε και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς που μας προσφέρουν. Διαγωνισμό λοιπόν για ένα πλήρες σέρβις αξίας 250 ευρώ θα κληρώσουμε αύριο. Στέλνετε τώρα το μήνυμά σας για να το διεκδικήσετε στο Viber τα μήνυματά σας 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη σέρβις.
0: 694-711-11 ονοματεπώνυμο και τη λέξη σέρβις για να μπείτε στο διαγωνισμό μας και στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, σέρβις αξίας 350 ευρώ, παρακαλώ, θα διεκδικήσετε.
1: Και έχουμε πει λοιπόν ότι πρέπει να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Ένα πρόοπτο που μπορεί να συμβεί και να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα για να έχετε ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σου απρόσκοπτα. Συνδέα, το σύν στην ασφαλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι στον Love 7,5. Έρχεται Βάσο Λούκα για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε και αύριο το πρωί που θα είναι πλέον Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Στις 7 ακριβώς θα είμαστε εδώ.
1: Και περιμένουμε τις αφιερώσεις σας.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει πάλι αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 αγαπημένη πάντα και για πάντα Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Πόσοι ερωτευμένοι έχουν ονειρευτεί με αυτό το κομμάτι, το έχουν ακούσει, έχουν δακρύσει, ε? Καλημέρα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Με καλύτερο πιο ήπιο καιρό θέλω να πιστεύω. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Όλες οι επιτυχίες που αγαπήσατε από 80s, 90s, zeros, μόνο εδώ. Αν δεν κοιτάζω εσένα, τι? Μιχάλης Χαντζηγιάννης.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: συζητάμε.
1: Η Άθεν 97,5 είπε ότι εύχομαι οι επόμενες ώρες να είναι καλύτερες. Καιρικώς, για όλους, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως χθες, σε Πειραιά, Πικέρμη, Μέγαρα, στην Αττική, Σκιάθος, Σκόπελο, Ρόδο, δυστυχώς με την απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Το ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα καταστροφικά, η κανονικότητά μας, αυτό είναι που με προβληματίζει. Όχι γιατί κάποιοι λένε και υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το λέω και κομψά αλλαγή. Κάπως αλλιώς πρέπει να λέγεται πια αυτό. Στον Παρνασσό χιόνια, πολλά χιόνια, το μόνο ευχάριστο των καιρικών της τελευταίας μέρας, των τελευταίων δύο ημερών, άνοιξε το μάτι μας, χαρά σε Ευαγγέλια και για τους ανθρώπους που έχουν τα χιονοδρομικά εκεί τριγύρω. Να δούμε από αύριο το νέο καιρικό χτύπημα που λένε ότι έρχεται στη χώρα μας, πόσο θα επηρεάσει και πόσο δυνατό θα είναι, ευχόμαστε καθόλου, έτσι αρκετά πια Οκτώβρη. Λάβε 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: τι έχει? Ποντίκια, του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι, έλα μωρέ τώρα, του λέει: σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: είστε καλά, του λέει: τι είναι ποντίκι? Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: τι έχει και ψάρι? Του λέει: για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
6: Να πεις τώρα πια.
5: Έρωτες, πάθη, μυστικά, ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Είναι η πιο τυχερή όψη αστρολογική του μήνα σήμερα, έτσι διαβάζω. Το τυχερό εξάγωνο ήλιου Δία λοιπόν φέρνει εύνοια και ευκαιρίες, επηρεάζει κυρίως διδύμους, ζυγούς, υδροχώους, αλλά και λέοντες, κρυούς και τοξότες. Να τι τυχερούλιδες. Ευνοούνται ιδιαίτερα επαφές, επικοινωνία, ταξίδια, νομικές υποθέσεις, ενώ έρχονται λύσεις σε προβλήματα, φως και στον τομέα σχέσεις. Ούτε καλημέρα που είναι. Τώρα, για περισσότερα αστρολογικά, στο φινάλε της εκπομπής μας με την Εφέλη Ουρανού. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν είναι 7,5, εντάξει, ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος ξεπέρασε κάθε προσδοκία, το τερμάτισε. Όχι εδώ Ελλάδα, Αγγλία. Για να μην λένε ότι έξω όλα λειτουργούν ρολόι καθόλου. Δημόσιος υπάλληλος λοιπόν στη Βρετανία για 3 χρόνια δούλευε, not, σε 5 κρατικές υπηρεσίες χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι του, σε καμία. Ο 55χρονος εισέπρατε πολλούς μισθούς, πολλές χιλιάδες λίρες ετησίως από διαφορετικά υπουργεία και υπουργεία, σύμφωνα με την Daily Mail. Ξεγέλασε 5 υπουργεία, δεν πατούσε, πληρωνόταν. Αγγλία, πώς? Πρέπει να είσαι δαιμόνιος εκτός από τεμπέλης, δηλαδή ο δαιμόνιος της χρονιάς. Πρέπει να βγει αυτός ο άνθρωπος. Για 5 υπουργεία ξεγέλασε, μάλιστα. Τίποτα, εντάξει, απλά το επισημαίνω. Ελλάδα 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Miss Sale. Τα καλοκαίρια μου με Andrew Donalds είναι αυτά. Σας το έχω ξαναπεί πως το κομμάτι το συγκεκριμένο είναι παραλία, beach bar και όμορφες στιγμές για εμένα, δεν ξέρω για εσάς. Καλημέρα, εδώ είμαστε και πάλι. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Λουκιανή, χρόνια σας πολλά και όμορφα παιδιά, γιορτάσετε. Ορκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά.

love είναι 97,5 και δεν είναι ποτέ μα ποτέ αργά για αγάπη, για ένα νέο ξεκίνημα, για να γυρίσεις σελίδα, να τα αλλάξεις όλα. Όπως είχε πει και ο λογοτέχνης, ηθοποιός, ζωγράφος, σκηνογράφος Ντάριο Φο, υπάρχουν άτομα που περιμένουν μία και μόνη στιγμή ανατροπή στη ζωή τους. Αυτό είναι λάθος. Κάθε στιγμή έχεις την ευκαιρία να ανατρέψεις τη ζωή σου. Απλώς πρέπει να το αντιληφθείς. Τάνια Περικλή και Βούλα την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά.

0: Ναι.
1: Τα τραγούδια που ξέρεις. Οι αναμνήσεις που αγαπάς. Love 97,5. And you can dance. For inspiration. Come on.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5.
8: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πού σας πάω, πού σας πάω, στα καλύτερα. Όπως πάντα, αφού με ξέρετε. Five Cellars, λοιπόν, στην καρδιά της Αργυρούπολης. Ένα υπέροχο wine and sushi bar, εμπειρία θα το έλεγα, με περίφημα ελληνικά κρασιά και premium επιλογές από όλο τον κόσμο. Five Cellars, με χώρο ατμοσφαιρικό. Είναι υπέροχο έτσι μέσα το όλο σκηνικό, λειτουργεί και ως κάβα ή απλά να πας να απολαύσεις ένα χαλαρό κρασάκι, το θέλεις, να πας. Εκεί θα σας πάω τώρα, Μαρίνου Γερουλάνου 137 και ο νικητής παίρνει όποιον θέλει και απολαμβάνει ένα μπουκάλι κρασί από το βραφευμένο κτήμα Θωμαίδη και συνοδευτικά. Σούσι, όλα τα ωραία. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber, γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη σούσι. Αποστολή στο 694-711-11. Καλή επιτυχία!

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 πάει και η Kimberly. Και ήταν Τρίτη και 13. Άκου τώρα που λέμε να μην είμαστε προληπτικοί, παιδιά, που είχαμε τη σχετική συζήτηση. Λοιπόν, άλλο θέμα. Πιο γλυκό. Διότι είδα χθες τα πρώτα μελομακάρονα σε ένα κατάστημα που πήγα να κάνω κάποιες αγορές με τα μάτια μου. Γλυκάθηκε η ψυχούλα μου. Τι ωραίο το θέμα. Επιτέλους, πιο νωρίς πλέον τα μελομακάρονα στη ζωή μας για να τα χαρούμε. Είμαι φαν, ναι. Και όχι μόνο εγώ. Το Taste Atlas ανέδειξε τα 100 καλύτερα μπισκοτογλυκά. Και τα μελομακάρονα φιγουράνουν στη θέση νούμερο 2. Ποιος που μας πήρε την πρωτιά? Ποιος? Λοιπόν, ξέρετε ποιος? Κάποια μπισκότα βουτύρου είναι γλυκίσπατα με τζίντζερ, μπουκίτσες, λικέρ. Είναι μια ολόκληρη οικογένεια αυτά τα γλυκά από την Τσεχία που είναι κάτι που δεν μπορώ να προφέρω κιόλας. Δεν ξέρω πώς προφέρετε. Κουκρόβι, κάπως έτσι. Μελομακάρονο δοκτώ. Στην κυριολεξία όμως. Είμαι φαν. Το είπα. Love 97,5.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220.

0: προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Rimon Tonight. Καλημέρα. Τρίτη ώρα μαζί, lovers μου. Είμαι η Βάσο Λούκα και όπως ακούτε είναι οι μουσικάρες μας από 80s, 90s, Zeros. Περιμένω τα όμορφα μηνύματάκια σας που, ας είμαστε ρεαλιστές, φτιάχνουν και τη δική μας διάθεση των παραγωγών, έτσι. Domenica, μέσα στη βουή του δρόμου το ζητήσατε. Πώς θα μπορούσα να μην.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Να στείλω πολλές καλησπέρες στον Άγγελο από τα όμορφα τα Γιάννενα, τα Βροχερά. Γενικώς έτσι το έχω στο μυαλό μου, την πόλη σας την έχω, αλλά και παραμυθένια βέβαια. Στο Δημήτρη, πάντα μαζί σου μου γράφει. Στον Αντώνη που μου ζήτησε κάτι, ένα κομμάτι, το ψάχνω. Στον Ευάγγελο που μου λέει φυσικά μελομακάρονο δαγκωτό, αλλά χωρίς σοκολάτες. Όχι, παιδιά. Αυτό που προσθέτουν στα μελομακάρονα διάφορες γεύσεις. Η Ρωσιλία. Το κλασικό με το μελάκι, με το καριδάκι του, με το ωραία πράγματα. Παραδοσιακά. Αυτή τη γεύση είμαι εγώ. Τι όμορφη παρέα που είμαστε και τα λέμε όλα. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Λίγα λεπτά μόνο αφιέρωσε και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Ακούσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis ηλεκτρικά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5. Είμαστε τόσο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Πέμπτη, αύριο λοιπόν Παρασκευούλα, ημέρα πόθος, θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεκαντάν. Τώρα, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις, αμέσως μετά Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, άπειρα φιλιά. Να σας προσέχετε. Γεια σας!

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Ήλιος και Δίας φέρνουν αισιοδοξία και ευκαιρίες. Επιτέλους, το σύμπαν αποφάσισε να μας χαμογελάσει χωρίς να ζητήσει αντάλλαγμα. Κριέ μου, ο έρωτας σου κλείνει το μάτι. Αν σου αρέσει κάποιος, κάνε την πρώτη κίνηση. Ταύρε μου, ένα οικονομικό ζήτημα βρίσκει διέξοδο. Μην ξοδέψεις αμέσως όσα γλίτωσες. Δίδυμε, οι γνωριμίες ευνοούνται. Βγες, μίλα και άσε για λίγο το κινητό. Καρκίνε μου, στη δουλειά μια προσπάθειά σου αποδίδει. Διεκδίκησε αυτό που αξίζεις. Λιοντάρι μου, η τύχη σε ευνοεί και η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει. Πρόσεξε μόνο να χωράνε και οι άλλοι στο δωμάτιο. Παρθένε μου, μια οικογενειακή υπόθεση εξελίσσεται θετικά. Χαλάρωσε, δεν χρειάζεται να ελέγχεις τα πάντα. Ζυγέ μου, μια σημαντική συζήτηση ανοίγει προοπτικές. Πες αυτό που θέλεις ξεκάθαρα. Σκορπιέ μου, τα επαγγελματικά σου αποκτούν ενδιαφέρον. Κράτα τα μάτια ανοιχτά για ευκαιρίες. Τοξότη μου, σήμερα έχεις κέφι και αισιοδοξία. Μόνο μη σχεδιάσεις 3 ταξίδια με μισό μισθό. Εγώ και ρε, μια υπόθεση που σε προβλημάτιζε αρχίζει να ξεμπλοκάρει. Υδροχόε μου, η κοινωνική σου ζωή παίρνει τα πάνω της. Μια πρόσκληση αξίζει τον έσου. Και ηχθή μου, μια επαγγελματική επιτυχία σε γεμίζει ικανοποίηση. Απόλαυσέ την, χωρίς να αναρωτιέσαι τι θα πάει στραβά. Και αυτά ήταν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: πολέμο. Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και, παντού, το κορυφαίο app

0: βράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart, στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση, more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5 με την Cher να βρίσκει επιτέλους κάποιον και να το κάνει και τραγούδι. Με το κομμάτι I Found Someone σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Εδώ στο Love στους 97,5, εδώ που θα περάσουμε άλλο ένα σούπερ δίωρο παρέα. Μουσικό δρομολόγιο μέχρι και τις 3 με όλα τα αγαπημένα 80s και 90s, ελληνικά και ξένα, αλλά και με κάποιες βόλτες στα Zeros. Μέχρι και εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και μιλώντας για Zeros, εκεί θα ταξιδέψουμε σε λίγο, με τον Νίνο να μας θυμίζει το κομμάτι «Έρωτά μου», θα προηγηθούν οι Bronski Beat και το υπέροχο «Small Town Boy», καθαρόμο 80's κομμάτι, και πριν από όλα αυτά πάμε για έναν έρωτα κεραυνοβόλο. Νομίζω περίπου την ίδια περίοδο με το «Small Town Boy» είχε κυκλοφορήσει και το συγκεκριμένο κομμάτι. Το 87 πρέπει να ήταν το «Small Town Boy» και το 88 ήταν που ο Ανδρέας Μικρούτσικος κυκλοφορούσε μαζί με τη Σοφία Βόσου το άλμπουμ «Έρωτας Κεραυνοβόλος», από το οποίο θα ακούσουμε το μότιλο κομμάτι. Όλα αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα σημαίνει η εκπομπή. Φυσικά, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ένας θρυλικός χορός που κι αν έκανε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 90 για να αναβιώσει ένα πολύ σημαντικό μουσικό του σημείο και κάποιες δεκαετίες μετά στο κομμάτι On The Floor με την J-Lo, ολόγως φυσικά για την κλασική λαμπάντα από το συγκρότημα των Kaoma που θυμηθήκαμε εδώ στο Love στους 97,5. Εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους κυρίως, ο ένας φυσικά είναι μέσω του site μας loveradio.gr, η διεύθυνσή του, όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσω του site μας, και βέβαια στο Viber του Love μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 694-711-11, στον ίδιο αριθμό βέβαια συμμετέχετε, μην ξεχνάτε, και στην έρευνα του Love, στην κοινότητα με όνομα Love97.5 Athens. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μας βοηθήσετε να κάνουμε το Love ακόμα καλύτερο, αλλά με αυτόν τον τρόπο να μπείτε και σε κλήρωση για να κερδίσετε σούπερ δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, πάμε για στροφή ηχητική σε ατμόσφαιρα λίγο πιο ροκαμπύλη με το Chris Isaac όταν μας τραγουδούσε το υπέροχο, που θα θυμηθούμε ευθύς αμέσως, Blue Hotel.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
6: Να πεις τώρα πια τι.
5: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

δίχως αφορμή. Δεν βλέπω τη στιγμή, απλά εγώ και εσύ, παρέα στο αγιάρσι. Τα λάμω σ' όλα αυτά, μα πρέπει.

Love 97,5. Πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, εννοείται ότι θα πάμε στο χώρο του θεάματος με πρόταση σειρά σήμερα από το χώρο των πλατφορμών. Μια σειρά που από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι ήδη πετυχημένη. Έχει προσθεθεί πρόσφατα στο μενού του Netflix, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, γενικά την έχει δει ήδη πολλοί κόσμος και άρεσε, μιας και έχει και αρκετά υψηλή βαθμολογία στο IMDb, το Internet Movie Database, για όσους δεν έχουν ακόμα εμπεδώσει, τι είναι το IMDb. Είναι λοιπόν η σειρά Αδάμαστος, σίγουρα την έχει πάρει το μάτι σας, στο μενού σας, σίγουρα μερικοί την έχετε ίσως δει ήδη. Με ξένο τίτλο Untamed, είναι μια σειρά 6 επεισοδίων, με δύο στοιχεία να κλέβουν κατά με την παράσταση. Το ένα στοιχείο είναι ο πρωταγωνιστής, πολύ καλός ηθοποιός, ο Eric Bana, σας τον είχα αναφέρει και σε μια άλλη σειρά που είχα προτείνει πριν από λίγο καιρό. Ο Eric Bana λοιπόν πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρόλο, είναι πολύ καλός ερμηνευτικά πραγματικά. Το σενάριο είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό που κλέβει την παράσταση είναι τα καταπληκτικά τοπία, γιατί είναι μια σειρά μυστηρίου, κάτι προσπαθούν να διαλευκάνουν, δεν θα σας πω περισσότερα, μη σπολεράρω, αλλά γενικότερα όλο αυτό συμβαίνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο της αμερικάνικης υπαίθρου, δεν ξέρω πώς μου είχε αυτό το σαλάμ, μπορώ να πω ότι ήταν από τα πιο αστεία. Σε ένα συγκεκριμένο λοιπόν σημείο της αμερικάνικης υπαίθρου λαμβάνει χώρα όλο το story, που πραγματικά έχεις καταπληκτικές εικόνες καταπράσινων τοπίων, οπότε νομίζω ότι το καταπράσινο τοπίο και ο πρωταγωνιστής κλέβουν την παράσταση ακόμα περισσότερο από το ίδιο το σενάριο, που okay, είναι μια χαρά, πολύ ωραία σειρά, περνάει ευχάριστα ο χρόνος, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το πιο συγκλονιστικά πρωτότυπο σενάριο που έχεις παρακολουθήσει. Είναι η σειρά λοιπόν με ελληνικό τίτλο Αδάμαστος, θα τη βρείτε στο Netflix και είναι μόλις 6 επεισοδίων.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Η ώρα είναι

0: ήδη θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λίγο μετά τις 2 ήταν μια γυάλινη καρδιά, ένα heart of glass από τους Blondie, για να σας υποδεχθούμε ρυθμικά και μελωδικά ταυτόχρονα στο δεύτερο κομμάτι, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάντα στο Love και τους 97,5, εδώ που πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο βόλτα στους 5 ανέμους θα κάνουμε με τον Στέφανο Κορκολή και την Κωνσταντίνα σε ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια των τελών της δεκαετίας του 80 στην ελληνική δισκογραφία και ένα κομμάτι βέβαια που είχε κάνει και τεράστια επιτυχία και ο Στέφανος Κορκολής με το συγκεκριμένο άλμπουμ πολύ πολύ υψηλές πωλήσεις, το άλμπουμ «Οι μέρες της φωτιάς». Θα προηγηθεί μια υπέροχη μπαλάντα από την Bonnie Tyler, το αξέχαστο όπως και η ίδια ήταν αξέχαστη «It's a heartache» και αυτής αμέσως πάμε σε ρυθμικές δίσκο καταστάσεις όταν φλέρταρε με το είδος η ελληνική δισκογραφία και μεταξύ άλλων ερμηνευτριών που πειραματιζόταν με disco beats, η Αλέκα Κανελίδου τραγουδούσε και το «Δεν είναι έτσι αγάπη».

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love and Debt, 7,5 ασυζητητή. Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην καριέρα της Μαντόνα ήταν αυτή με το κομμάτι Vogue, τραγούδι που δεν έκανε μόνο τεράστια επιτυχία εκεί στις αρχές των 90's όταν κυκλοφόρησε, αλλά έκανε μια ολόκληρη σχολή παρόμοιων τραγουδιών, παρόμοιων καταστάσεων και χορογραφικών έτσι ποζών στα clubs, και βέβαια έγινε και ύμνος της διεθνούς έτσι σκηνής μόδας όσον αφορά τα ντεφιλέ. Και όταν ακούς ειδικά το Vogue με τη Μαντόνα, αδύνατο να μην σκεφτείς μία από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων χρόνων, που εύχομαι και ελπίζω να την είχατε πετύχει και να την είχατε δει στο Netflix όταν προβάλλονταν, ή στο Sky όταν προβλήθηκε μια εποχή, ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να τη βρείτε. Από τα καλύτερα έτσι δημιουργήματα του Ryan Murphy, ο λόγος για τη σειρά Pose ή αλλιώς Πόζα, μια καταπληκτική σειρά 4 κύκλων που δίνει έτσι μια άλλη διάσταση στο πώς ήταν η γκέι ζωή μια φορά και έναν καιρό, πώς ήταν οι γκέι εποχές και τα γκέι κλαμπ εκεί τη δεκαετία του 80 και του 90, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι σήμερα, που μερικές φορές σήμερα υπάρχουν και υπερβολές οι οποίες έτσι απορρίπτονται και από ανθρώπους που είναι εξαιρετικά έτσι involved στο θέμα, τους αφορά το θέμα, αλλά δεν συμφωνούν με κάποιες υπερβολές. Σας συζητητή λοιπόν ένα κομμάτι ορόσημο, ταυτισμένο με όλα αυτά τα πράγματα, στην ιστορία της μουσικής, στο κομμάτι Vogue με τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτόταν αυτός, λέει, εγώ είμαι τρελό καμάκι, δεν με πιάνει κανείς, έχω διαβάσει τόσο Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά. Ωραία. Λέει αυτός, καλησπέρα σας. Λέει αυτή, καλησπέρα. Λέει, τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Λαβ 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

και εκεί μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Λίγο πριν από τις 3, πάντα στο Love και τους 97,5, φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Μέσα εβδομάδα, στην αγαπημένη μέρα που είναι Τετάρτη, ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το πήγαμε προς απόγευμα παρέα. Πιο απόγευμα θα το κάνει η Εφη Μαλτέζου που ακολουθεί 3 με 5. Από εμάς, από τον Ποστόνα Γενόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώ σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα, γιατί το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι παρέα, στη μία ακριβώς. Εδώ στους 97,5 να περάσουμε ένα υπέροχο μουσικό δρομολόγιο που κάνουμε καθημερινά μαζί με όλα αυτά τα 80s, 90s, ελληνικά και διεθνή hits και με κάποιες μουσικές τάσεις στα Zeros. Για να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού για αύριο στη μία. Μέχρι τότε, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και

0: Σαλαμίνα.
1: Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Αν άντεξες μέχρι αυτή την ώρα στη δουλειά, πέρασε το δύσκολο κομμάτι της ημέρας. Τώρα θα ξεκινήσουν τα σχέδια για το βράδυ. Επιστροφή στο σπίτι, βόλτες, καλή παρέα. Εμείς θα το ντύσουμε μουσικά με τα 80's και 90's της ζωής μας. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Μέχρι τις 5 εδώ μαζί επικοινωνούμε στο Viber, το οποίο το σημειώνεις, γιατί σας έχω και σήμερα προσκλήσεις για μια καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση. 694-711-11. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκό. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Αυτός αποφασίζει πλέον ποιοι τραγουδιστές θα λένε ζωντανά τα τραγούδια του. Είναι ο Νίκος Καρβέλας. Ωστόσο η Άννα δεν φαίνεται να πτωείται. Βρέθηκε στο Παρίσι και απόλαυσε ζωντανά τη Σελίν Ντιόν, στην οποία έκανε υπόκληση για να δείξει το θαυμασμό της. Η Σελίν Ντιόν κάνει ένα δυναμικό comeback, εμφανίστηκε με υπέροχο φόρεμα, γεμάτο διαμάντια, και η ερμηνεία της ήταν μαγική.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
8: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
9: Να πεις τώρα πια τι.
8: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Σοκολατή, αγαπημένο χρώμα, το οποίο είναι και πολύ μόδα φέτος, κορίτσια. Θα φορέσουμε όλες τις αποχρώσεις του καφέ. Και αν ήπιες πολύ καφέ από το πρωί, θες να δοκιμάσουμε μια ωραία ζεστή σοκολάτα? Λοιπόν, οι ειδικοί λένε ότι μπορούμε να τη φτιάξουμε μόνοι μας με γνήσια κουβερτούρα και ζεστό γάλα. Όχι έτοιμο ρόφημα από το σούπερ μάρκετ, κάτι που θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Και αν θες να το απογειώσεις, βάλε ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα και κονιάκ.

Σκισμένο τζιν με μπότες και καπέλο. Ωραίο outfit για τη σημερινή μέρα. Και άκου τώρα τι λένε οι ειδικοί για το πώς ντυνόμαστε όταν ερωτευόμαστε. Αφιερώνουμε καταρχήν περισσότερο χρόνο στο να διαλέξουμε τα ρούχα, να τα σιδερώσουμε, να τα ταιριάξουμε. Προσέχουμε την κάθε λεπτομέρεια. Εσύ τα βάζεις στην καρέκλα, τα έχεις έτοιμα για το ραντεβού. Εγώ αυτό κάνω. Λοιπόν, φοράμε, λένε, πιο έντονα χρώματα και συνήθως κόκκινο οι γυναίκες, που συμβολίζει το πάθος. Επίσης, τολμάμε περισσότερο. Φοράμε ρούχα που ίσως θεωρούσαμε υπερβολικά ή δοκιμάζουμε νέους συνδυασμούς για να εκφράσουμε ανανεωμένη αυτοπεποίθηση και δίνουμε έμφαση στη σιλουέτα. Επιλέγουμε, ρε παιδί μου, πιο κολλητά ρούχα, πιο ψηλά τακούνια, φοράμε περισσότερο ντεκολτέ οι γυναίκες, οι άντρες φροντίζουν, ας πούμε, να είναι ωραίο το πουκάμισο καλοσυνδερωμένο, το μπλέιζερ φοράνε το άρωμά τους. Ναι, αλλάζει όλη η διάθεση.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Can't get you out of my mind. Σε έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Σε σκέφτομαι. Σε νοιάζομαι. Όταν μας στέλνουν τέτοια μηνύματα, δεν αξίζουν ένα παστίτσιο βρε κορίτσια. Δεν αξίζουν ένα γιουβετσάκι. Ένα φιλέτο διαμπόλα. Μου είπαν και αυτό. Ακροατής. Το φιλέτο διαμπόλα λέει. Αυτό θα μαγειρέψουμε σήμερα. Σε λίγο η συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

Κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και αυτό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Φιλέτο διαμπόλα για σήμερα από τον Μάριο που μας ακούει στην Κηφισιά. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, γιατί το λένε έτσι. Διότι είναι καυτερό, είναι τσίλι. Έχει μία σως που το απογειώνει. Ετοιμάζει το καλό κομμάτι κρέας ο Μάριος, το σοτάρι στο τηγάνι, βάζει και λίγο βουτυράκι και παίρνει ένα άρωμα. Αν έχετε διαλέξει και καλό Black Angus, ας πούμε, ή T-Bone Steak, γίνεται άρωμα. Το αφήνει λίγο να γίνει ωραίο ζουμερό, βάζει και λίγο νεράκι, κουπώνει το τηγάνι και μόλις είναι έτοιμο προσθέτει κρέμα γάλακτος, τα χοντρά τα πιπέρια τα τρίχρωμα, ολόκληρα τα μπαλάκια τα ρίχνει μέσα, λίγη πιπερίτσα τσίλι ψιλοκομμένη, αλάτι, πιπέρι και σκόνη σκόρδο. Παιδιά, γίνεται καταπληκτικό, είναι τόσο εύκολο αλλά και τόσο μοναδικό.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Κάποιες έξοδοι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Στην Ίκαια, στον Πολυχώρο Μάνος Λοΐζος, υπάρχει ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις σαν καλεσμένος σε σπίτι φίλων. Ο Μίμης και η Άννα. Γιατί οι καλύτερες στιγμές θέλουν καλή παρέα και ακόμα καλύτερο φαγητό. Ο Μίμης και η Άννα. Θιβών 245. Νίκαια. Κρατήσεις 213-014-4642.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα

Και όσοι δεν προλάβατε χθες να κερδίσετε πρόσκληση διπλή για αυτή τη μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση, μπορείτε να παίξετε σήμερα στο διαγωνισμό μας. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Η βραβευμένη μουσικοθεατρική παράσταση της Ζαχαρένιας Πετράκη με πρώτο βραβείο καλύτερου νεοελληνικού έργου επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Ήβη. Και μπορείτε να την απολαύσετε αυτή την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα, στέλνοντας ένα μήνυμα στο Viber του Love. Γράφετε Ξυλούρης, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 694 711 11.

Αν και εσύ ξέρεις τι ζητάς στη μουσική, πες το μας, γιατί μπορεί να κερδίσεις δώρο. Αν παίξετε στην έρευνά μας, στην κοινότητά μας στο Viber, love97.5 Athens, ακούγοντας αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών και λέγοντάς μας τη γνώμη σας, μπαίνετε σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι ζητάω για τη διαδρομή μου στο σπίτι. Να ακούω Σωτήρη Καραμίτζα και να γελάω μόνη μου. Να ακούω και τα 80s και 90s και να περνάω τέλεια, χωρίς να με αγχώνει το μπουτιλιάρισμα. Στις 8 ακολουθεί η Μέρη Βαρσάμι, στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου, 7 το πρωί ξυπνάμε με Δημήτρη και Ιωάννα, ακολουθεί η Βάσο Λούκα. Στη 1 το μεσημέρι έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και εγώ θα σας περιμένω στις 3. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλίτρο, από την απλή αμμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love and 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium και την πρώτη ώρα σας έχω και Τούλα Γαρμπή σου έχω, ναι. Whitney Houston συγχωρεμένη, Μαζονάκη σου έχω, Αραβή Σιμάρα μου, Σάκη Ρουβά, Αντώνη Ρέμο και πάρα πολλά ακόμα, κυρία μου. Ένα τρίωρο, όλο κέφι, όλο μπόμπαλο, τρέλα. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε έρθει εδώ πέρα ανατιναγμένοι. Κάνει υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, δεν το βλέπω. Αλλά πατάω play και έρχομαι με όλα τα υπόλοιπα.

Και ενώ σιγά σιγά φεύγει η κυρία Κιμπερλού, μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, η πρώην πρέσβη των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, μαζεύει τις βαλίτσες στα κοντέινερ της και φεύγει. Έκανε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός δεν είχε καταλάβει τίποτα, κυρία μου. Δεν του είπανε, δεν ξέρω. Δεν τα έμαθε, δεν έχει σύνδεση στο κινητό του, δεν έχει 5G. Έχει γίνει χαμός, κυρία μου. Το παίζουν όλα τα κανάλια του κόσμου. Έβγαλε έκτακτο το CNN. Διέκοψε το πρόγραμμά του το BBC. Μέχρι και το θηροτηλέφωνο στο σπίτι μου λέει την είδηση ότι η Kimberly φεύγει. Αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν του είπε κανείς τίποτα. Αυτός δεν ήταν καλή φίλος με την Kimberly. Και να τα μπουζούκια, και να τα night club, και να τα πικνίκ, κύριε Πατροχίλε μου. Και αυτός τίποτα δεν κατάλαβε, κύριε μου. Θα του βάφτιζε το παιδί, κύριε μου. Τίποτα. Αλήθεια, δεν έχω ενημερωθεί. Τι έχει συμβεί, πείτε μου. Μην μου λέτε τέτοια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι μόνο με τη μουσική. Δεν τα έχω μάθει αυτά. Μα δουλεύει, καλέ μου άνθρωπε, εδώ πέρα εσύ ήσουν όλη την ημέρα. Πήγαινε μαζί τη, λε και ήσουν γενικό γραμματέα τη πρεσβεία. Πήγαινε αυτή στι πέτσε που πήγαινε στον πόρο να κάνει κάτι εγγένεια δίπλα. Γιορτάζανε την 4 July εκεί πέρα όλοι μαζί οι Αμερικάνοι και αυτό από δίπλα. Έγινε η προβολή τη ταινία για τη ζωή τη Μελάνια Τραμπ, μια ιδία η ταινία. Έγινε δίσε σινεμά μέσα στον Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο Αργυρός, αλλά αυτό δεν έμαθε τίποτα. Τι μου λέτε, καλέ. Πω, με ταράξατε τώρα και ξαφνικά θα χάσω τις υψηλές μου νότες. Ναι, όχι, εδώ είναι, εντάξει, μια χαρά. Μην τα λέτε απότομα, παρακαλώ. Τα νέα στον Κωνσταντίνο Αργυρό διαβάζει, μελετάει συνέχεια και δεν μαθαίνει τίποτα. Ανενημέρωτο αγόρι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε, κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: τι έχει? Ποντίκια, του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι, έλα μωρέ τώρα, του λέει: σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: είστε καλά, του λέει: τι είναι ποντίκι? Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: τι έχει και ψάρι? Δεν, του λέει: για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα BioTen σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
8: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
9: Να πεις τώρα πια τι.
8: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και θα αφήσω τα δικά μας τώρα και θα σε πάω στον Παναμά, εκεί όπου είχαμε έναν πάρα πολύ ισχυρό σεισμό 8 Ρίχτερ τις προηγούμενες ημέρες. Και τώρα κράζουν μια influencer η οποία πήγε και έκανε πόζες, μόλις. Άκου τώρα εδώ. Για να καταλάβεις τώρα περιπίας αναισθησίας ομιλούμε. Αυτή πήγε τώρα 5 τσάντες εκεί στους σεισμοπαθείς που είχαν χάσει σπίτια, οικογένειες και τα συναφή. Και ανέβηκε άλλη πάνω στα συντρίμια που από πίσω έχει κάτι κάγκελα από κάτι μπαλκόνια. Κάτι μπανιέρες, κάτι πράγματα. Και έκανε πόζες με τα χέρια στο κεφάλι και έκανε μούτες και φωτογραφιζότανε. Μωρή συχαμένη βρωμούσα. Μωρή ζαμπονοτυρόπιτα με μασχάλες. Που πήγε εκεί πέρα και μετά έλεγε εγώ πήγα να βοηθήσω. Απλά λόγω της στιγμής λίγο ένιωσε. Τι ένιωσε καλέ. Είσαι με τα καλά σου. Δεν είσαι στο My Style Rocks. Σήμερα θα ντυθώ. Το κόνσεπτ είναι να ντυθώ και να επισκεφτώ σεισμοπαθείς. Να το παίξω φιλάνθρωπος. Αυτό με το πράγμα με τους influencer που νομίζουν ότι είναι η πριγκίπισσα Νταϊάννα και βάζουν τον κόσμο και τον τραβάνε βίντεο. Του δίνουν 50 ευρώ. Κλαίγει ο ένας που είναι φτωχός. Δεν έχει τη μαντήλη να κλάψει. Και το 50 είναι πάρα πολλά λεφτά. Και τον τραβάνε βίντεο και του λένε πώς νιώθεις. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλεις να σου δώσω και άλλα χρήματα. Δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι, κυρία μου, γιατί θα με κλείσει το εσουρού. Μα δεν τρέπεστε λίγο. Πήγε η άλλη η αρούκα τη μέσα στα συντρίμια και λέγε μετά: μην με βρίζετε, γιατί εγώ αυτό το κάνω από την καρδιά μου. Αυτό λέμε, κυρία μου. Το κάνω από την καρδιά σου, διότι μυαλό, τίποτα. Μυαλό κουκούτσι. Καμία σκέψη. Είναι σε μόνιμη εγκεφαλική δυσλειτουργία η influencer.

Ακούς Λαό 97,5.

Και τώρα θα σε πάω, αγαπημένοι μου φίλοι, στο GNTM, εκεί που πραγματικά 10 λεπτά να δεις. Όχι θα σου πέσουν τα μαλλιά, όχι θα σου πέσουν τα δόντια και μετά θα έχεις με τι να μασείς την τροφή σου. Σχολείο έχουν πάει τα παιδιά εκεί πέρα. Έχουν τελειώσει τα βασικά. Ένα νηπιαγωγείο έχουν πάει. Δηλαδή πραγματικά παίζουν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι η Σταυρούλα, η παίκτρια εκεί πέρα, η οποία νομίζει ότι είναι και λόγια. Είναι τύπου ανάμεσα σε Πάπυρους, Λαρούς και Μπριτάνικα. Γωνία, να ξέρεις. Είπε στο προχθεσινό επεισόδιο ότι όλο αυτό που κάνουμε είναι συνεργαστικό. Είναι συνεργαστικό. Σου λέει. Ωραία ακούγεται, έτσι βαρύ γουδουπό. Είναι και λίγο σαν πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεργαστικό 2.0. Πάρα πολύ ωραία. Και την κοιτάγανε οι υπόλοιποι σαν το Βούδα. Τι θέλει να πει η μόρση αυτή, τι λέει το στόμα της, με ύφος τύπου Άτζελα Δημητρίου, που έλεγε αυτά τα βαρύγδουπα ότι ουδής άσφαλτος, με αυτό το ίδιο ύφος. Και μετά, επειδή σχολίαζε πάρα πολύ κακιόσα, να ξέρεις, κακιόσα, σαλαμούρα, στρίγκλα, ανάποδη, όλα μαζί τα έχει, τα προτερήματα, και λέει έχει αφαιστεί επάνω του. Ήθελε να πει έχει αφαιθεί επάνω του, αλλά έτσι όπως μιλάνε ελληνικά, σε λίγο θα ξεχάσει και εσύ αυτά που ξέρεις. Θα κάνουμε Google Translation από ελληνικά σε ελληνικά, να δούμε τι εννοεί καλέ. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο Μπαμπινιώτης, και είναι μολυπόθυμος, με 4 εγκεφαλικά, είδε λίγο από το επεισόδιο, δεν καταλάβαινε τι γλώσσα μιλάνε. Είναι από εδώ, είναι από κάπου αλλού, είναι εξωγήινοι που έχουν έρθει. Και εντωμεταξύ, τα λες που τα λες, μωρί. Μην τα λες με αυτό το ύφος. Καλά, είμαι πρίτανης Πανεπιστημίου τώρα και θα τους ξεφτυλίσω. Και φεύγουν οι οβίδες έτσι. Φεύγουν σαν πυροτεχνήματα στην αλλαγή του χρόνου. Συγχαρητήρια στους δασκάλους και στους καθηγητές. Χίλια μπράβο, η εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα βρίσκεται. Πού είναι ο Όλυμπος? Καμία σχέση.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Η ώρα είναι 6.

δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: πλαίσιος μηχανικός, τι λες?
1: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
0: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
1: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
5: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Μας ο Τίνης Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Για να σας αποτρελάνω, για να σας αποκουδουνίσω, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber να μου μιλήσεις, να μου τα πεις όλα, να μου πεις τα νέα σου, τα δικά σου, τα εγκομενικά σου, τα οικογενειακά σου, τα επαγγελματικά σου. Τηλεφώνησε μου τώρα, κυρία μου. Και εγώ σαν το χορταρέα, σιγά σιγά θα λέω τα άστρα και τα μελούμενα. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Και τη δεύτερη ώρα Bon Jovi σου έχω, Κορκολί σου έχω, Michael Jackson συγχωρεμένο μάνα μου σου έχω, Δάντη αγαπημένο σου έχω, Αλέξια μάνα μου και πάρα πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, πάω να τον έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Και θα πάω στην αγαπημένη μου σειρά Μπλε Ώρες. Είναι μια σειρά, κυρία μου, που λες δεν είναι αληθινή, είναι εξωγήινα, μας τρολάρουνε, είναι σατυρική, όμως είναι πέρα για πέρα δραματική σειρά, θέλω να σου πω. Η οποία εξελίσσεται στο Βόλο. Κράτα αυτά που σου λέω, είναι κάποια πράγματα που θέλω να τα έχεις στο μυαλό σου για να καταλάβεις τι γίνεται. Και εκεί που οι πρωταγωνιστές παρακολουθούσαν η τηλεόραση, βγαίνει ο άνθρωπος για να πει τις ειδήσεις. Εσύ τώρα τι πιστεύεις, ότι π.χ. θα βγει ο Σωτήρης Πολύζος από το TRT Θεσσαλία στα φιλιά μου για να πει τις ειδήσεις? Κακομοίρα μου. Αυτά είναι για άλλους. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βγήκε αυτός που λέει ειδήσεις και λέει: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αυτές είναι οι ειδήσεις της ημέρας. Και μιλάει κυπριακά. Ο παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων που πιάνουν στην τηλεόραση του Βόλου, πάρα πολύ ωραία, μιλάει κυπριακά. Και ρωτώ γιατί. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί να καθίσει κάποιος, δηλαδή τι ανομαλία υπάρχει να είσαι στο Βόλο και να βλέπεις ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου? Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Χριστιάν Αριστοτέλους. Αποκλείεται, κυρία μου. Δηλαδή δεν είναι αληθινό. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει αυτό το πράγμα. Είναι δύο Έλληνες που κάθονται στο Βόλο, βλέπουν τον Αχιλέα μπαίνουν ακόμη βόλτες, αγναντεύουν τον παγκαστητικό, ανοίγουν τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Κύπρου. Για κανέναν λόγο, καλέ. Δεν είχατε έναν άνθρωπο να δώσετε 50 ευρώ να διαβάσει ένα ον να πει ότι είναι παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων και μιλάει με ελληνική προφορά και όχι με κυπριακή, μάνα μου. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτός ο Χριστιανός που πήγε και είπε: ναι, ναι, ναι, θα έρθω. Δεν το. Λίγο να το κάνει πιο, δηλαδή. Να το εκπαιδεύσει. Να πει: παιδιά, λίγο εγώ δεν μιλάω ελληνικά καλά. Μιλάω κυπριακά. Έχω κυπριακή προφορά, μάνα μου. Δεν μπορώ να πω ελληνικές ειδήσεις. Όχι, καλά, δεν πειράζει. Εδώ η άλλη εμφανίστηκε στην ίδια σειρά, όχι. Στην άλλη σειρά που είναι πάλι του Αντρέα Γεωργίου, μόνο εκεί συμβαίνουν αυτά τα κουλά. Στην άλλη σειρά, τον Αντώνου και Κλεοπάτρα, που ήταν το παιδάκι από τους δύο Έλληνες που ήταν στο δικαστήριο και μιλούσε κυπριακά. Η μαμά μου είναι πάρα πολύ καλή, πολλά την αγαπώ. Συγχαρητήρια στο Sky, δεν έχω πω άλλα, δεν έχω λόγια να πω. Χίλια μπράβο, φοβερή κωμικοτραγική σειρά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Έχουμε μπροστά μας πολλή ακόμα συζήτηση και πράγμα να συζητήσουμε, κυρία μου, για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα και την κόντρα ανάμεσά τους. Πόσο με τρελαίνει, κυρία μου, όταν ξεκατηνιάζονται άνθρωποι της καλής κοινωνίας. Δηλαδή, πραγματικά, ειδονίζω με τσουτσουριά του, είναι τηλές μου, σου λέω. Πάρα πολύ μ' αρέσει που μιλάνε για λεφτά, που μου πήρε τα λεφτά, που σου δάνει τα λεφτά, που με κορόιδεψε και να στα μούτρα σου και να στα δικά μου. Πάρα πολύ ωραία περνάνε. Εν τω μεταξύ, τώρα βγαίνουν πάρα πολλές και μιλάνε και λένε ρεπορτάζ. Ο Νίκος Καρβέλας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει βρει τη νέα μούσα του. Θέλω να μου πει αυτός ο δημοσιογράφος πότε μίλησε τελευταία φορά με τον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε για την Άννα Βύση, μάνα μου, και τον Νίκο Καρβέλα, πότε μιλήσανε μαζί τους τελευταία φορά. Θέλω να μάθω. Που όλοι έχουν κάτι να πούνε, που όλοι ξέρουν. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ. Περιμένεις. Κάνεις λίγο υπομονή. Υπομονή. Υπομονή. Και κάθε δύο μέρες βγαίνει μια ανακοίνωση. Από τον Καρβέλα θα βγει ανακοίνωση. Από την Άννα Βύση, κύριε μου, θα βγει ανακοίνωση. Από την Εφορία θα βγει. Πάντως κάποιος βγάζει κάποια ανακοίνωση κάθε δύο μέρες. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό. Δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πινκ-πονγκ. 500.000, 850.000, 1,5 εκατομμύριο, 50.000, 300.000, 11,5 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια. Κλείς, παιδιά, χίλια, συγγνώμη, γιατί με έχει πιάσει ένα σύλληγκος, δεν μπορώ άλλο να μετρήσω αυτά τα πολλά μηδενικά και τα πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω τεράστια πορεία. Κάποια στιγμή θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος γιατί τσακωθήκαν τελικά αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλήξει στον λόγο, στον ακριβέστατο λόγο που ξεκίνησε όλη αυτή η κόντρα. Αν κάποιος ξέρει, 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να απαντήσω.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμόσι πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Και θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, το οποίο εμένα πραγματικά κάθε μέρα που το ακούω μου καίει τον εγκέφαλο. Αναφέρομαι σε αυτές τις απάτες που κάνουν διάφοροι απατεώνες, ελεημοί και τρισάθλοι τύποι που μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν τα σπίτια και λένε ότι είμαστε καλεσπάρα το κυρία, είμαστε από τον ΤΕΙ. Τώρα μπήκαν, λέει, μέσα σε ένα σπίτι και υποδίθηκαν ότι είναι, λέει, υπάλληλοι που μαζεύουν τα κοινόχρηστα. Και τους αποκάλυψε η ηλικιωμένη που ήταν μέσα στο σπίτι ότι έχει εντυχισμένα στον τοίχο λίρες και πεντόλυρα, μάνα μου πεντόλυρα, μενόλυρα και πούντα, ο Μπεζεβέγκης που τα έχει στην Μπούγκα, 200.000 ευρώ όλα μαζί, μαζί με τα μετρητά, με τις λίρες και τα πεντόλυρα. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά? Έχω τεράστια πορεία. Και καπάκι ο δημοσιογράφος λέει ότι πήγαν κάτι πάλι, κάτι τύποι που υποδίθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και άρπαξαν από την Κυψέλη μέσα σε, από ένα σπίτι 300.000 ευρώ σε μετρητά. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσος κόσμος έχει τόσα πολλά λεφτά και στο σπίτι του? Ο άλλος στην Κυψέλη, ούτε καν να πεις στον Διόνυσο, στην Εκάλη, στην Κυψέλη είχε 300.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του, καλέ. Και μένα, αν μπει στο σπίτι του μέσα, το πολύ πολύ να βρεις 300 ευρώ από κάτι νομίσματα της Μονόπολης, μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. 200 χιλιάρικα γυάλι σε μονόλυρα, πεντόλυρα, μάνα μου, μέσα στον τοίχο εντυχισμένα. Και τους είπε κιόλας και που είναι. Και πήγανε και με τη Βαριοπούλα και γκρεμίσαν τον τοίχο και τα πήραν όλα. Δηλαδή αυτοί γκρεμάγανε και δεν πήρε χαμπάρι άνθρωπος. Οι άλλοι πήγαν και είπαν ότι καλησπέρα, από τον τρίτο είμαστε, και άρπαξαν 300.000 ευρώ σε μετρητά. Ακούω τέτοιες ειδήσεις και λέω, μήπως έχω κάνει κάτι λάθος στη ζωή μου. Μήπως είμαι τόσο ηλίθιος, τόσο αποτυχημένος, που δεν έχω έστω 200.000 ευρώ στο σπίτι μου, έτσι να έχω κάτι να αυτοχαστοκίζομαι με 50 ευρώ για να περάσει η ώρα μου. Κάτι γίνεται, κάτι κάνω λάθος.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

0: Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Ο Σωτήρης Καραμίτζας θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας απολαμβάνω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Πείτε μου ό,τι θέτε, γράψτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να απαντήσω, να μελετήσω και άμα λάχει να όμαι να απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ητής, ναϊντής και μιλένουμε και την τρίτη μας ώρα. Έτσι θα σας άφηνα εγώ σαλαμούρες. Δίποτες. Βλέπω εδώ πέρα τώρα στο ηλεκτρονικό μου σύστημα. Έχω Ανδρέα Μικρούτσικο, αγαπώ. Billy Idol σας έχω. Και Τούλα Γαρμπή, μάνα μου. Έχω Μπίγαλ, έχω Αρβανίτη, έχω Σάκη Ρουβά. Έχω Αντώνη Ρέμο και Βαλάντι επίσης. Με όλα τα σκολαρίκια και τα δαχτυλίδια του. Πατάω play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα σε μία εικόνα που εμένα με έχει στοιχειώσει από χτες, να ξέρεις, με τις πολλές έτσι βροχές και τις πολλές πλημμύρες στην Εύβοια. Και εκεί που κοιτούσα τα site, βλέπω μία φωτογραφία με έναν δρόμο ο οποίος είναι πλημμυρισμένος και τρέχει λασπόνερα. Και είναι στη μέση μία γιαγιά. Κοκκινομαλούσα σαν την Ελένη Ράντου στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Σκυμμένη, τουρλο από αυτά, με το κεφάλι κάτω, έχει τουρλώσει πίσω, δεν καταλαβαίνεις τώρα, ναι, και έχει σκύψει με μία κατσαρόλα μπροστά και μαζεύει το νερό της βροχής, το λασπόνερο. Εξηγήστε μου εσείς πραγματικά, αν έχετε μια απάντηση, η γιαγιά τι ήθελε μέσα στη βροχή, μέσα στον χύμαρο, με το αθλητικό παπούτσι, με την κατσαρόλα, και γιατί μάζευε το νερό, το λασπόνερο, το νερό που δεν είναι καν της βροχής, που είναι, έχει φύγει από τα λίμματα, από τους βόθρους, έχουν ξεκινήσει όλα, κυρία μου. Έχουν φύγει καπάκια, σχάρες και τα συνεφή, και έχει άλλη σκύψει με το κεφάλι κάτω, και έχει βάλει την κατσαρόλα και μαζεύει νερό. Να το κάνει τι? Θέλω να μάθω, δηλαδή, αν κάποιος την ξέρει, την κυρία αυτή, να με πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν θέλω να πεθάνω χωρίς να μάθω γιατί μάζευε νερό. Που δεν είναι νερό, είναι λίμματα, είναι λάσπες, είναι πέτρα. Να τα κάνει τι ακριβώς, καλέ. Οι γιαγιάδες είναι επικίνδυνες. Δηλαδή, άμα τις αφήνεις μόνες τους και τους βάλεις μία κάμερα, ανεβαίνουν σε καρέκλες, σε τραπέζια, κρέμονται από κουρτινόξυλα, έβρεχε η άλλη, ήταν το νερό μέχρι τη μέση της και σκούπεζε το πεζοδρόμιο. Αχ, είναι τώρα, να βοηθήσει τα νερά. Μα άμα φύγεις και γλιστρήσεις, εκτός ότι θα διαλυθείς και θα σπορήσεις σαν το Λέγκο κάτω, θα σε ψάχνουν μετά στον ποδονύφτη, μωρή γιαγιά. Κάτσε σπίτια σας. Δηλαδή, πραγματικά, καθίστε μέσα. Μην κάνετε τους Ταρζάν. Δεν θέλουμε Ταρζάν. Σας θέλουμε σοές και αυλαβείς. Εκεί, κάτσε μέσα. Μην μιλάς, τελείωνε.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτόταν αυτός, λέει, εγώ είμαι τρελό καμάκι, δεν με πιάνει κανείς, έχω διαβάσει τόσο Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά. Ωραία. Λέει αυτός, καλησπέρα σας. Λέει αυτή, καλησπέρα. Λέει, τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
10: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
11: Να πεις τώρα πια τι.
10: Έρωτες, να πω, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Λαβ 97,5.

Και θα πάω τώρα σε κάτι δηλώσει που έκανε ο Πάνος Κατσαρίδης. Διαβάζω μόνο τη δήλωση στον τίτλο. Βαριέμαι να μπω, κυρία μου, σε όλο το κείμενο που λέει: ένιωσα μεγάλη στεναχώρια που έφυγα από το πρωινό του Αντένα. Περίμενα ότι θα συνεχίσω. Αυτός δεν έλεγε συνέχεια ότι είναι κολλητός φίλος με τον Γιώργο Λιάγκα και ότι είμαστε φίλοι. Και ο Λιάγκας έλεγε ότι μ' αρέσει που είναι εδώ πέρα ο Πάνος Κατσαρίδης, που έχω έναν άνθρωπο που με στηρίζει, που τον βλέπω, με βλέπει και ξέρει τι σκέφτομαι και με βοηθάει και με κάνω και με δείχνω. Και να τα τραπέζια, και να τα πικνίκ, κύριε Πετροχίλε μου, και να οι βόλτες. Και να από εδώ και να από εκεί, και τελικά έμεινε εκτός πρωινού Αντένα. Πάρα πολύ ωραίες φιλίες. Εμένα αυτές οι φιλίες, να ξέρεις, κυρία μου, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Ο ένας αποθέωνε και πένευε τον άλλον. Δεν θα πω έγλυφε, γιατί είμαι πάρα πολύ κύριος, να ξέρεις. Ο ένας αποθέωνε τον άλλον, και τι καταπληκτικός που είσαι, και τι υπέροχο που τα λες, Γιώργο μου, και μπράβο, Γιώργο μου, και είσαι ο καλύτερος, Γιώργο μου, και εσύ πάνω μου είσαι. Αχ, αχ, αχ, το δεξί μου χέρι. Ποιο δεξί του χέρι? Το δεξί του πόδι ήταν, κυρία μου, συγγνώμη κιόλας. Και έφυγε νύχτα και αυτός και η Καμπούρη και όλοι. Πάνε, α, και η Καμπούρη ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη πέρυσι, πολύ έτσι ωραία, και ήθελε να συνεχίσει, και αγκαλιές και φιλιά. Και Γιώργο μου αγαπημένο μου, είσαι ο καλύτερος και σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Και και σέβερευε να μάραμαν, εσέβερευε μιτσίν, όπα. Και έχουν μείνει και λίγο δρόμο. Τώρα μαθαίνω ότι η Καμπούρη θα κάνει εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση. Ο Πάνος Κατσαρίδης, κύριε μου, θα τον βλέπει όλα αυτά από την τηλεόρασή του. Πάρα πολύ ωραία. Αν έχεις φίλους να σε στηρίζουν, καλέ. Τι τους θέλεις τους εχθρούς.

Κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο Παρασκευούλα εδώ στην απόλυτη ραδιοφωνάρα στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βραδάκι. Εσείς μπαίνετε πάντα μέσα στην ομάδα μας στο Viber Love 97,5 Athens και ψηφίζετε και παίρνετε μέρος στις μουσικές μας έρευνες που θα βρείτε εκεί μέσα. Και θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Καλό βράδυ σε όλους. Αύριο και πάλι εδώ στις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία μου, έρχεται η μία η μοναδική, η Μέρη Βαρσάμι, για να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Good night.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

0: Car. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 2-11-41-81-582 και στα social media.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας για άλλο ένα απόγευμα. Είναι λίγο μετά τις 8 και ακριβώς όπως σας έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ να τα λέμε παρεούλα, φυσικά με υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Ελληνικά και ξένα.

τα καλύτερα παίζουν εδώ μόνο για εσάς. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι μέσα από το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 694-711-11. Φυσικά η ρήξη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύσης συνεχίζεται. Είναι αυτό το θέμα που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας. Μάθαμε σήμερα ότι υπάρχουν 7 νέα τραγούδια τα οποία έχει γράψει ήδη ο συνθέτης και είναι αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε, στον πάγο, καθώς όπως καταλαβαίνετε, μετά της προσωπικής τους ρήξης, μετά τη συναυλία στο ΆΚΑ, αυτά τα 7 τραγούδια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ούτε έχουν κυκλοφορήσει. Όπως καταλαβαίνετε, η δισκογραφική δουλειά ακυρώθηκε. Μάλιστα, λέγεται ότι ο Νίκος Καρβέλας αναζητάει πλέον νέα μουσα για να δώσει αυτά τα κομμάτια και κάποιοι ψήθυροι λένε ότι μπορεί αυτή να είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εγώ προς το παρόν θα σας ταξιδέψω μέχρι το 1992, τότε που ίσως και οι δυο τους παραδέχτηκαν ότι φταίνε. Έρχεται αμέσως τώρα στα ραδιοφωνά σας Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση, Φταίω.

από τον Bon Jovi θα σας πάω στον Elvis Presley αλλά και στους Pink Floyd, καθώς σαν σήμερα το 1955 ο Elvis Presley πραγματοποίησε μία από τις πιο καθοριστικές εμφανίσεις της καριέρας του στο Τέξας. Στο κοινό βρίσκεται ο νεαρός τότε Buddy Holly, ο οποίος επηρεάζεται βαθύτατα και αποφασίζει να στραφεί ολοκληρωτικά προς το rock and roll. Σαν σήμερα όμως το 1988 το εμβληματικό άλμπουμ των Pink Floyd The Dark Side of the Moon αποσύρεται από το επίσημο Billboard Top 200 Album Chart, έχοντας συμπληρώσει το ασύλληπτο ρεκόρ παρουσίας μέσα στη λίστα για 741 συνεχόμενες εβδομάδες. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 694-711-11, αφού στείλω τα φιλιά μου στον Νίκο, ο οποίος χθες μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τα Λοφότε της Νορβηγίας. Αυτά πρέπει να είναι νησιά εκεί στον Αρκτικό κύκλο. Ο Νίκος μαζί με τη γυναίκα του λοιπόν, την Αγγέλικα και την κόρη τους μας ακούνε καθημερινά. Κατάγονται, μου έστειλε από τις Σέρες και από την Κάλυμνο. Στέλνουν τους χαιρετισμούς τους όχι μόνο σε αυτές τις περιοχές αλλά και σε όλους εμάς και μας ευχαριστούν πάρα πολύ για την όμορφη μουσική συντροφιά που τους κρατάμε. Μας ακούτε από παντού, να υπενθυμίσω και από τον loveradio.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

Βικτόρια Χαλκίτη και έρωτας είναι, αλλά και εμείς είμαστε ο έρωτας σταθμός. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Ελληνικά και ξένα τα καλύτερα παίζουν εδώ. Και θα σας πω τώρα στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, ο οποίος σίγουρα το παλικάρι είναι στενοχωρημένος γιατί του φεύγει η Kimberly. Την ίδια στιγμή όμως έχει ξεκινήσει επίσημα και την καμπάνια του για να διεκδικήσει την υποψηφιότητά του στα βραβεία Grammy, παιδιά, που έρχονται το Φεβρουάριο του 2027 στο Λος Άντζελες. Οπότε να, έχει και ένα λόγο να χαμογελάει. Έχει υπογράψει λοιπόν ένα διεθνές συμβόλαιο σε συνεργασία με την εταιρεία του φυσικά και έχουν υποβάλει τις καμπάνες The Sound of the Aegean προς αξιολόγηση λοιπόν από την Ακαδημία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα συμμετέχει σε δύο κατηγορίες, παρακαλώ, στο Best Global Music Album, καλύτερο παγκόσμιο μουσικό άλμπουμ, αλλά και στο Best Global Music Performance για την καλύτερη μουσική ερμηνεία. Ο δίσκος, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα αφιέρωμα και στον παραδοσιακό ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια, οπότε να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Δύσκολο, αν με ρωτάτε, είναι γιατί έχουν κατατεθεί σε αυτή την κατηγορία 526 τραγούδια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα αξιολογηθούν και από την Επιτροπή. Ανάμεσά τους μαθαίνω ότι έχει καταθέσει τραγούδι και η Σακύρα με ένα ντουέτο. Και από αυτά τα 500 πλάς τραγούδια θα καταλήξουν σε 5 τελικούς υποψήφιους σε κάθε κατηγορία. Και καταλαβαίνετε ότι από τους 5 ο ένας θα κερδίσει το πολυπόθητο Grammy. Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν, αλλά πολύ σημαντική αυτή η υποψηφιότητα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

επέστρεψα με το viral βίντεο αυτής της εβδομάδας που το είδα και γέλασα πάρα πολύ στα social media. Είναι ένα απίστευτο περιστατικό. Συνέβη σε μια δημοσιογράφο, την Taylor Mitchell, εκεί στην Αμερική. Εργάζεται η συγκεκριμένη κυρία για τη Real America's Voice. Είχε πάει σε μια ζωντανή σύνδεση για να πάρει συνέντευξη από τον Donald Trump. Καθώς βρισκόταν λοιπόν στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, κατεβαίνει, προσπαθεί να προσγειωθεί το ελικόπτερο του Trump. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί οι προπέλες, αυτοί οι έλικες τέλος πάντων, δημιουργούν πανίσχυρες ρηπές αέρα. Την ώρα λοιπόν που ετοιμαζόταν να απογειωθεί το ελικόπτερο, τη χτύπησε ο αέρας με δύναμη στο πρόσωπο. Με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει εντελώς η ψεύτικη βλεφαρίδα της on air, μόνο η μία ξεκόλλησε, και να την παρασύρει ο αέρας μακριά. Η ίδια βέβαια αντιμετώπισε όλο αυτό το γεγονός με χιούμορ και με αυτοσαρκασμό. Ανέβασε μάλιστα το βίντεο αυτό στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε viral. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ αστείο. Το ελικόπτερο του Donald Trump στην κυριολεξία ξυλώνει την ψεύτικη βλεφαρίδα της δημοσιογράφου. Θα μου πείτε τώρα, εδώ ξύλωσε την Kimberly μέσα σε 10 λεπτά. Η βλεφαρίδα μας μάρανε. Piece of cake για εκείνον.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Λάβε 97,5. Το λέμε και το εννοούμε. Και Δέσποινα Ολυμπίου, λοιπόν, πες το δυνατά. Αλλά και Σαμάνθα Φόξ με το Touch Me θα έρθει σε λίγο στην παρέα σας. Και θα κλείσουμε με Εγώ σου και γονίδι. Δεν μ' αγαπάς και το ξέρω. Δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Και άλλα πολλά. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ με απότερο σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας αναβάσουμε τη διάθεση. Να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Και θέλω να κλείσω αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα με μια δήλωση από έναν εγχώριο celebrity που, αν με ρωτάτε, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες δηλώσεις. Ο Νίκος Μουτσινάς, λοιπόν, δήλωσε σε μια τηλεοπτική πρόσφατη συνέντευξη ότι το μεγαλύτερό του όνειρο, λέει, και στόχος του πλέον είναι να μετακομίσει μόνιμα στην Ουγκάντα. Ναι, λοιπόν, το πλάνο του είναι να πάει εκεί σε αυτή την αφρικανική χώρα και να ανοίξει το δικό του lodge, το δικό του κατάλημα, ένα μικρό σαν ξενοδοχείο δηλαδή, να μπορεί να ζει εκεί κάποιους μήνες, μια πιο απλή και ήρεμη ζωή, και μετά κάποιους άλλους να έρχεται και στην Ελλάδα. Γενικότερα, το έχουμε παρατηρήσει αυτό από τον Νίκο Μουτσινά, έχει αλλάξει, έχει κάνει στροφή και στην καριέρα του. Τέρμα πια η τηλεοπτική σάτυρα και όλο αυτό το εγχώριο lifestyle και όλη αυτή η επικυρότητα που συζητάμε ακόμα όλοι, αλλά και στη ζωή του αναζητάει πλέον την απλότητα που προσφέρει η καθημερινότητα στην Αφρική, και την καθημερινότητά του εδώ την έχει αλλάξει και στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Λέει ότι θα το κάνει πάρα πολύ σύντομα και το δρομολογεί. Εγώ θα πω ότι στην Αφρική ο κόσμος έχει αγγίξει την απλότητα και είναι ευτυχισμένος. Αυτό το ακούω από πάρα πολλούς που έχετε ταξιδέψει μέχρι την Αφρική. Πολλές φορές εμείς οι Δυτικοί λυπούμαστε τους ανθρώπους στην Αφρική, αλλά μήπως τελικά εμείς είμαστε για λύπηση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: τώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.

0: Εκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

όπως ακριβώς την έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Συνεχίστε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 694-711-11. Εδώ θα είμαι εγώ να τα διαβάσω. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, είμαι εδώ για σας. Σας περιμένω λοιπόν στην μεγάλη κοινότητα του Viber και για έναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε τη γνώμη σας. Γιατί μόνο εσείς μπορείτε να μας κάνετε ακόμα καλύτερους. Θέλουμε να ακούσετε αποσπάσματα τραγουδιών και να μας πείτε τη γνώμη σας. Γιατί έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάτε. Μπαίνετε λοιπόν στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό σας, από το tablet σας, από τον υπολογιστή σας. Ακούτε λοιπόν τα αποσπάσματα, μας λέτε τη γνώμη σας και συμμετέχετε όπως καταλαβαίνετε στην online μουσική μας έρευνα. Έχετε και έναν άλλο λόγο, γιατί με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και συνεχίζουμε εμείς το μουσικό μας ταξίδι με Αλέξια. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και επέστρεψα με κάτι που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι κάνεις όταν οι νέοι δεν παντρεύονται και οι γεννήσεις πέφτουν σε ιστορικό χαμηλό? Όπως λοιπόν και στην Ελλάδα, έτσι και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Αν είσαι single, αναλαμβάνει το κράτος. Γιατί υπάρχει μία χώρα που έφτιαξε το δικό της dating application για να καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα. Δεν είναι άλλη από τη Σιγκαπούρη. Εκεί λοιπόν υπάρχει dating application, εφαρμογή δηλαδή γνωριμιών. Ονομάζεται First Date, δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή εκπομπή. Σχεδιάστηκε από την κρατική υπηρεσία τεχνολογίας της χώρας, πως έχουμε εμείς εδώ το gov.gr, έχουν το αντίστοιχο εκεί, αλλά για dating. Λοιπόν, προσέξτε, λειτουργεί αρχικά πιλωτικά για ελεύθερους δημόσιους υπαλλήλους 21 έως 35 ετών. Αν θες να κάνεις fake profile, δεν μπορείς, γιατί καταλαβαίνεις, ελέγχεται, είναι του κράτους αυτό το application. Μπορείς να έχεις λοιπόν μόνο ένα προφίλ και υπάρχει ειδικός αλγόριθμος που βρίσκει τη συμβατότητα μεταξύ των χρηστών. Εγγυημένο αποτέλεσμα, γιατί ο αλγόριθμος αυτός έχει βραβευτεί και με Νόμπελ. Αν γίνει τώρα το match, οι χρήστες έχουν 72 ώρες για να αποφασίσουν αν θα επικοινωνήσουν. Αν και οι δύο πλευρές πουν το ναι, τότε ξεκινάει το chat μεταξύ τους. Το κράτος προτείνει στα ζευγάρια κοινές δραστηριότητες, είναι και σαν coach το κράτος, έτσι για να σπάσει ο πάγος. Τώρα, αν το ζευγάρι βγει μια selfie αφού ολοκληρώσει το ραντεβού τους, ξεκλειδώνει και προνόμια και κουπόνια. Καταλαβαίνετε ότι στη Σιγκαπούρη η κυβέρνηση δεν σε αφήνει μόνο ούτε στο πρώτο ραντεβού. Είναι καταπληκτικό. Και από αυτό θα φανεί αν προκύψουν σχέσεις, γάμοι, παιδιά. Μένει να φανεί, παιδιά, το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι ωραία ιδέα! Φανταστείτε τι ωραίο που θα ήταν να είχαμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ένα τέτοιο application. Κρατικό!

από τον Διονύση Σχοινά θα πάμε στον αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη και σε μια είδηση που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Η δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη είναι γεγονός χάρη στην πρωτοβουλία της οικογένειάς του, αλλά και σε όλους εσάς, παιδιά, στην τεράστια ανταπόκριση του κόσμου. Μετά την απώλεια του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, η οικογένειά του ζήτησε από όσους επιθυμούσαν να τιμήσουν έτσι τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να καταθέσουν κάποιες δωρεές για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού οργανισμού Humanity Greece, στον οποίο συμμετείχε και ο Γιώργος όσο ζούσε. Συγκεντρώθηκε, διαβάζουμε, από εισφορές το ποσό των 11.000 ευρώ και κάτι παραπάνω. Τα χρήματα αυτά λοιπόν θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για να δημιουργηθεί η πρώτη κινητή κοινωνική κουζίνα στην Ελλάδα. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα μαγειρεύουν διάφοροι και διάσημοι, αλλά και όλοι εσείς, φρέσκο μαγειρεμένο ζεστό φαγητό, για να δοθεί έτσι φροντίδα και άμεση υποστήριξη και σε άστεγους, αλλά και σε ανθρώπους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και βρίσκονται έτσι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κίνηση, εκτός από πάρα πολύ όμορφη, αντανακλά και όλη αυτή την κοινωνική ευαισθησία που είχε ο Γιώργος και το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο που πραγματοποιούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στήριζε πάντα συστηματικά όσους είχαν ανάγκη και μάλιστα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Και μπορεί εμείς σιγά σιγά να φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αλλά τα μηνύματά σας είναι πολλά και χαιρόμαστε που διασκεδάζετε με τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει και σήμερα για όλους εσάς. Όπως ακριβώς το λέμε, τα ελληνικά και ξένα τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σας ταξιδεύουμε έτσι σε νοσταλγικά μονοπάτια. Θυμόμαστε τα νιάτα μας και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε ότι εκτός από τον Κώστα Μπίγαλη και η Σοφία Αρβανίτη έρχεται σε πολύ λίγο στην παρέα μας και Queen έχω και One τα πάντα όλα. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και θα σας κάνω έτσι μια αναφορά τώρα, επειδή χειμωνιάζει και σιγά σιγά περιμένουμε να ανοίξουν τα νυχτερινά μαγαζιά, να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε στα μπουζούκια λοιπόν, στους κλειστούς χώρους πλέον. Να ξέρετε ότι αύριο κάνει πρεμιέρα ο Ηλίας Καμπακάκης στο Voodoo Club. Επίσης το Σάββατο στο Rocks Music Hall ξεκινάει ο Θέμης ο Αδαμαντίδης μαζί με τον Τερλέγκα και τον Ζαζόπουλο. Αυτό είναι ωραίο σχήμα για after, να ξέρετε. Όπως επίσης και ο Πάνος και Άμος με το Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Επίσης την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν στο Hotel Music Hall η Πάολα με το Δήμο Αναστασιάδη. Αυτό το σχήμα πρέπει να είναι ανατρεπτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα. Διονύσης Χινάς και Γιώργος Τσαλίκης, έτσι, ωραίο κι αυτό, στο Αυτοκίνηση Club, πάλι την επόμενη Παρασκευή στις 23 του μήνα. Το επόμενο Σάββατο, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στάθης Ξένος στο Athens Stage. Ο Θάνος Πετρέλης στο Σανρέμο. Στο Βοτανικό, ο Γιώργος Αμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Δυνατό θα είναι αυτό. Και φυσικά 30 Οκτωβρίου ξεκινούν δύο σχήματα που τα περιμένετε πώς και πώς, μας το στέλνετε. Στο Έναστρον, ο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου, που βγάλανε και πολύ ωραίο ντουέτο. Και στο Tokyo Theater, η Ιουλία Καρλιμάνη με τη Ζόζεφιν. Πολύ ωραία συνύπαρξη και αυτή. Επιστρέφω να σας πω την τελευταία καληνύχτα για απόψε.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Επέστρεψα για να σας πω μια τελευταία καλή νύχτα για απόψε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μου κράτησατε πολύ όμορφη συντροφιά. Ελπίζουμε και εμείς με τις μουσικές επιλογές που διαλέξαμε και σήμερα για όλους εσάς. Ελληνικά και ξένα τα καλύτερα παίζουν εδώ. 80s, 90s, Millennium επιτυχίες non-stop. Συνεχίζουμε για άλλο ένα βράδυ, γιατί έρχεται ο Βασίλης ο Ιωάννου στην παρέα σας να σας κρατήσει όμορφη συντροφιά για ένα ακόμα βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα. Έτσι να κλείσουμε όμορφα αυτή την εβδομάδα. Θα σας αφήσω με ένα γλυκό φιλί. Ο καιρός δεν μας τα έχει πει πάρα πολύ καλά. Μας έχει χαλάσει λίγο τη διάθεση. Θα έχουμε βροχές και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, αλλά έχουμε πάντα καλοκαίρι στην καρδιά μας. Θετικές σκέψεις, κεφάλι ψηλά, να περνάτε όμορφα. Τα φιλιά μας, καλό σας βράδυ. Γεια σας και χαρά σας.

όπου η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα παράθυρα σβήνουν ένα-ένα και οι άνθρωποι μένουν επιτέλους μόνοι με όσα απέφευγαν όλη μέρα να σκεφτούν. Κάπου αυτή την ώρα κάποιος επιστρέφει σπίτι από εσάς. Κάποιος οδηγεί χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάποιος κοιτάζει μια παλιά φωτογραφία και κάποιος κρατάει το κινητό του περιμένοντας να ανάψει οθόνη από ένα συγκεκριμένο όνομα. Η νύχτα δεν διορθώνει τίποτα, απλώς αναγκάζει να ακούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Και εγώ εδώ γι' αυτό είμαι. Όχι για να γεμίσω τη σιωπή σας, αλλά για να τις βάλω μουσική. Χαμήνωσε λίγο τα φώτα, άφησε τη μέρα έξω από την πόρτα, γιατί εδώ είναι νύχτα. Και στη νύχτα έχουμε τα πιο αληθινά συναισθήματα.

εδώ είμαστε στο Love στο 97,5. Κάποτε πίστευες ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, και όμως έζησες. Ξύπνησες την επόμενη μέρα και την επόμενη και την επόμενη, πέρασαν εβδομάδες, μήνες, ίσως χρόνια. Δεν σημαίνει ότι ξέχασες. Σημαίνει ότι έμαθες να κουβαλάς την ανάμνηση χωρίς να σε πλακώνει. Οι μεγάλοι έρωτες δεν χρειάζεται πάντα να κρατήσουν αυτό το για πάντα για να είναι μεγάλοι. Μερικοί έρχονται για να μας αλλάξουν, να μας μάθουν πόσο βαθιά μπορούμε να αισθανθούμε και μετά να φύγουν. Και κάποια νύχτα, πολύ αργότερα, ακούς το τραγούδι σας. Χαμογελάς αντί να πονάς, και τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου μέσα σου έχει επιτέλους προχωρήσει. Για τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας συναισθήματα και αυτό το βράδυ, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love 97,5, και αν είστε στο Viber, Love 97,5 Athens. Περιμένω.

σίγουρα όλοι λίγο πολύ παίζουμε κάποιο ρόλο. Είμαστε δυνατοί, βιαστικοί, χαμογελαστοί. Λέμε μια χαρά, ακόμα και όταν μόνο μια χαρά δεν είμαστε. Η νύχτα όμως δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Όταν κλείσει πόρτα και μείνεις μόνος, ξέρεις πολύ καλά ποιος σου λείπει. Τι σε φοβίζει, τι μετάνιωσες και τι πραγματικά θέλεις. Ίσως γι' αυτό οι νυχτερινές συζητήσεις μας είναι πάντα διαφορετικές. Κοντά στα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Τη νύχτα αργά, οι άνθρωποι λένε πράγματα που το πρωί δεν θα τολμούσαν και απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Μπορείς απλώς να είσαι εσύ. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα πει η μουσική. lavradio.gr, τα μηνύματά σας, περιμένω και χωρίς όνομα σε αυτόν που αισθάνεστε, που αισθάνεστε κάτι και ας μην το ξέρει ότι στείλατε την αφιέρωση. Το κάνετε για εσάς. lavradio.gr και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

Σε κάθε νυχτερινή εκπομπή υπάρχει μια αόρατη καρέκλα απέναντι από το μικρόφωνο. Και κάθε βράδυ κάθεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, εκείνος που δουλεύει νυχτερινή βάρδια, εκείνη που διαβάζει μέχρι αργά, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος που μόλις ερωτεύτηκε και κάποιος που μόλις χώρισε. Το ραδιόφωνο είναι μια περίεργη συνάντηση αγνώστων, δεν ξέρουμε ένα στη ζωή του άλλου, αλλά για λίγα λεπτά ακούμε το ίδιο τραγούδι και ίσως σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είσαι λοιπόν μαζί μας απόψε, αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η θέση, είναι δική σου. Κάθισε. Έχουμε ακόμα πολλή νύχτα μπροστά μας. loveradio.gr, τα δικά σου μηνύματα και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: C'est la radio de l'amour.
1: Πάντως δεν παίρνουν όλες οι ιστορίες στο τέλος που θα θέλαμε. Κάποιες τελειώνουν χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εκείνη τη μεγάλη συζήτηση που φανταζόμασταν, χωρίς μια τελευταία απάντηση που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Και μπορεί να περάσεις πολύ χρόνο αναρωτώμενος γιατί. Μερικές φορές η ηρεμία έρχεται όταν σταματήσεις να περιμένεις την απάντηση από τον άλλον. Ό,τι ζήσαμε ήταν αληθινό όσο το ζούσαμε. Και αυτό δεν το ακυρώνει ούτε ο τρόπος που τέλειωσε, ούτε όλα όσα ακολούθησαν. Κράτα ό,τι έξασε, άφησε ό,τι σε πλήγωσε και προχώρα. Προχώρα λίγο πιο ελαφρύς. Καλησπέρα Νάντια, χαρά στο Γιώργο, στην Μυρτό που θα πει στο Γιάννη ότι τον σκέφτεται, στην Μέιρη που θα πει στον Δημήτρη ότι τον αγαπάει πολύ. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε. Απ' τη μία υπάρχει ο χωρισμός, απ' την άλλη υπάρχει το μαζί. Όπως και να είναι, όπως και αν είστε απόψε, loveradio.gr, περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5. And so it is just

δεν ξέρω αν δεν σε παίρνει ο ύπνος ή είναι αργά για σένα. Ή αν γυρίζεις από τη μια πλευρά στην άλλη και το μυαλό αποφάσισε ακριβώς τώρα να θυμηθεί όλα όσα θα μπορούσε να είχε ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύεις με τη νύχτα. Άφησε την να περάσει. Εδώ είμαστε. Βάλε το ραδιόφωνο όμορφα, χαμηλά. Άφησε το κινητό στην άκρη και θυμίσω ότι πολλά πράγματα που μου μοιάζουν τεράστια τέτοια ώρα φαίνονται λίγο μικρότερα το πρωί. Δεν χρειάζεται να λύσεις ολόκληρη τη ζωή σου απόψε. Απόψε χρειάζεται να φτάσεις ήρεμα μέχρι το αύριο και εμείς θα μείνουμε εδώ και εγώ θα μείνω εδώ. Λίγο ακόμα μαζί σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

Πάντως υπάρχουν και εκείνοι άνθρωποι. Και πήρα πάσα από το τραγούδι. Σωστοί άνθρωποι στη λάθος στιγμή. Συναντηθήκανε όταν κάποιος δεν ήταν έτοιμος, όταν υπήρχαν άλλες ζωές, άλλες υποχρεώσεις, άλλοι φόβοι. Και ίσως αν είχατε γνωριστεί 5 χρόνια νωρίτερα ή 5 χρόνια αργότερα, όλα να ήταν διαφορετικά. Δεν θα το μάθουμε όμως αυτό ποτέ. Η ζωή δεν μας δίνει δεύτερη εκδοχή για να συγκρίνουμε. Μας αφήνει μόνο με ένα αν. Και μερικές φορές αυτό το αν μπορεί να μας ακολουθεί περισσότερο και από μια ολόκληρη σχέση. Απόψε ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να έχουμε. Γεια σου Μυρτώ, στην Δήμητρα που θα αφιερώσει για τον Γιάννη, στον Στάθη που θα αφιερώσει για την Βιργινία, στην Χαρά, στην Νικόλ, στην Μέρη και στην Κατερίνα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κάθε μου και σκεφτόμουν τώρα ότι μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Μαθαίνουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην δίνουμε εύκολα εμπιστοσύνη, να κρατάμε μικρότερο καλάδι και μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάπου όμως ανάμεσα σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις και στις υποχρεώσεις υπάρχει ακόμα εκείνος ο άνθρωπος που κάποτε ενθουσιαζόταν εύκολα, που περιμένει ένα τηλεφώνημα και χαμογελούσε, που έκανε όνειρα χωρίς να υπολογίζει πιθανότητες. Μην τον χάσεις εντελώς. Η ωριμότητα δεν σημαίνει να σταματήσεις να αισθάνεσαι. Σημαίνει να ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Και παρόλα αυτά, να μην φοβάσαι να ζήσεις. Αυτό για μερικά δικά σας μηνύματα. 210-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε στο σταθερό τηλέφωνο, να μιλήσουμε εκτός αέρα. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5.

βράδια που δεν θέλεις συμβουλές. Δεν θέλεις κάποιον να σου πει ότι όλα θα πάνε καλά. Θες απλώς ένα τραγούδι που να καταλαβαίνει ακριβώς πώς αισθάνεσαι. Και αυτό κάνει το Love 97,5. Αυτό κάνει η μουσική. Αυτό κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Δεν σου ζητάει εξηγήσεις. Δεν σε διακόπτει. Δεν σου λέει ότι υπερβάλλεις. Κάθεται δίπλα σου για 3, 4, 5 λεπτά. Και σου λέει κάποιος άλλος θα νιώσει αυτό. Και ξαφνικά νιώθεις λίγο λιγότερο μόνος, μόνη. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο τα τραγούδια και τη νύχτα. Γιατί πολλές φορές βρίσκουν τις λέξεις όταν εμείς δεν μπορούμε. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στην Σύφνο, στην Πάτρα, στο Καρπενήσι και στη Χαλκίδα.

Παίρνοντας πάσα από μερικά δικά σας μηνύματα, να πω ότι οι μεγάλοι έρωτες δεν είναι πάντα οι εύκολοι. Έχουν λάθη και αυτοί, επιστροφές, εγωισμούς, αποστάσεις και στιγμές που δύο άνθρωποι αναρωτιούνται αν μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν μαζί. Αλλά υπάρχει κάτι που τους ξεχωρίζει. Όταν όλα ηρεμούν, όταν φύγει ο θυμός και σοπάσουν οι εγωισμοί, υπάρχει ακόμα εκείνη η επιθυμία να κοιτάξεις τον άλλο και να πεις μήνε. Όχι επειδή φοβάσαι να είσαι μόνος, αλλά επειδή μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο ανθρώπους, αυτή η μία να εξακολουθεί να σου φαίνεται διαφορετική. Και αν υπάρχει κάποιος που σκέφτηκες μόλις τώρα, πραγματικά ίσως το επόμενο τραγούδι να είναι δικό του.

Εδώ είμαστε στο Λαό. Σου 97,5. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1. Και αναρωτιέμαι ότι μπορεί η σημερινή μέρα να μην πήγε όπως ήθελες. Μπορεί να έχασες κάτι. Μπορεί να απογοητεύτηκες από κάποιον. Να είπες λόγια που μετάνιωσες ή να άκουσες λόγια που δεν άξιζες. Αλλά η μέρα τέλειωσε. Και αυτό ίσως είναι το ωραιότερο πράγμα με τις δύσκολες μέρες. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Αύριο δεν θα είναι μαγικά και όλα διαφορετικά. Θα υπάρχει όμως μία ακόμα ευκαιρία να κάνεις κάτι καλύτερα. Να τηλεφωνήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη, να ξεκινήσεις ξανά. Κλείνεις λοιπόν τη σημερινή σου μέρα χωρίς να την κουβαλήσεις ολόκληρη στο αύριο. Κρατάς αυτό το μάθημα, ακούς τη μουσική, κάποιο τραγούδι θα σε βοηθήσει και σίγουρα αυτό το συγγνώμη ή αυτό το τηλέφωνο θα είναι και η λύτρωσή σου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

ξέρω. Κάθε φορά που ανάβει η οθόνη, κοιτάζεις μήπως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Κάθε ειδοποίηση πραγματικά για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Γεννάει μία μικρή ελπίδα. Και όταν δεν είναι, λες μέσα σου ότι δεν σε νοιάζει. Αλλά σε νοιάζει. Δεν είναι ντροπή να περιμένεις κάποιον όταν έχει σημασία για σένα. Απλώς μην αφήσεις την αναμονή να γίνει ολόκληρη η ζωή σου. Όποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται στη ζωή σου, πρέπει κάποια στιγμή να κάνει και εκείνο τη διαδρομή προς εσένα. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι μονίμως ένας άνθρωπος που περιμένει και ένας άνθρωπος που αποφασίζει. Στείλε μου το μήνυμά σου στο loveradio.gr αλλά και στο live24 πατώντας love 97,5. This is for you. I love you. Thank you.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Πάντως να σας πω κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι κάποια στιγμή συνηθίζουμε τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε το μήνυμά τους, το τηλέφωνό τους, το ότι είναι εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Και επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι θα είναι για πάντα εκεί, σταματάμε σιγά σιγά να τους δείχνουμε πόσο σημαντική είναι. Τότε έρχεται αυτή η στιγμή που λες δεν είναι. Και τότε θυμόμαστε όλα εκείνα που θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε πει. Γι' αυτό μην περιμένεις να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου για να το καταλάβεις. Αν είναι σημαντικός, δείξ' το τώρα, δείξ' το σήμερα. Το αύριο είναι μια υπόσχεση που κανείς μας δεν μπορεί να δώσει. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

Πόσες φορές σήμερα σε ρώτησαν τι κάνεις και απάντησες καλά? Και πόσες από αυτές σου ήσουν πραγματικά καλά? Έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε αυτή τη μικρή λέξη σχεδόν αυτόματα. Καλά. Για να μην εξηγούμε, για να μην κουράζουμε τους άλλους, για να μην ανοίξουμε μια κουβέντα που ίσως δεν ξέρουμε πώς να κλείσουμε και δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε πάντα σε όλους τι συμβαίνει μέσα μας. Αρκεί να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο δεν χρειάζεται να λες καλά. Ένας άνθρωπος που μπορείς να πεις την αλήθεια. Και αν έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου, κράτησε τον κοντά σου. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr. Καλησπέρα Δέσποινα που θα αφιερώσει στο Σοκράτη. Ή Μυρτό που θα αφιερώσει για τον Παναγιώτη. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και σε εσάς που διαβάζετε, μου γράφετε αυτή την ώρα. loveradio.gr όπως είπαμε και από το Live 24 πατώντας Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

υπάρχουν σιωπές που δεν είναι άδειες. Έχεις καθίσει ποτέ δίπλα σε έναν άνθρωπο χωρίς να μιλάτε και παρόλα αυτά να νιώθεις ότι έχετε πει τα πάντα? Αυτό είναι οικειότητα. Να μην χρειάζεται να γεμίζεις κάθε κενό με λέξεις. Να μπορείς να κοιτάξεις τον άλλο και να καταλαβαίνεις. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες σιωπές. Εκείνες που είναι γεμάτες πράγματα που δεν τολμήσαμε να πούμε. Το δύσκολο βέβαια είναι να καταλάβεις ποια από τα δύο υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Γιατί η μία σημαίνει σε νιώθω και η άλλη πολλές φορές σημαίνει έχουμε πάψει να μιλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για αυτόν τον λόγο. Γιατί έχετε πάψει να μιλάτε.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα. Ξαφνικά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.